0: Ακούσαμε τη συμφωνία αριθμός 2, Deutsch 125 του Franz Schubert, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του Stavanger υπό τη διεύθυνση του Stefan Larsson. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο ξεκινά με τον Εσπερινό της Παρθένου του Κλάουντιο Μοντεβέρντι, ένα από τα σημαντικότερα έργα της θρησκευτικής μουσικής. Δημοσιεύθηκε το 1610 στη Βενετία, σε μια περίοδο που ο συνθέτης αναζητούσε νέα επαγγελματική στέγη και αποτελεί ένα εντυπωσιακό κράμα της παλαιάς πολυφωνικής παράδοσης με το νέο θεατρικό ύφος του μπαρόκ. Το σύνολο La Fonte Musica διευθύνει ο Μικέλε Παζότη.

Αυτή ήταν μια ηχητική τοιχογραφία που επαναπροσδιορίσε την λατρευτική μουσική του 17ου αιώνα, συνδυάζοντας την πνευματική ανάταση και την ορχιστρική λαμπρότητα. Ακούσαμε το έργο «Vespro de la Beata Vergine» του Claudio Monteverdi, που ερμήνευσε το σύνολο «La Fonte Musica» υπό τη διεύθυνση του Μικέλε Παζότη. Ο Σαλαμόνε Ρώση υπήρξε μία από τις πιο ξεχωριστές μορφές της μουσικής των αρχών του 17ου αιώνα. Εβραϊκής καταγωγής, έζησε την ίδια εποχή με τον Μοντεβέρντι και ήταν συνεργάτης του στη Μάντοβα. Η Συμφωνία Γκράβε, για 5 όργανα που θα ακούσουμε, αναδεικνύει την ικανότητά του να πλέκει τη μελωδία του βιολιού με τον ήχο της άρπας και του λαούτου. Ερμηνεύει το σύνολο Ντένταλους υπό τη διεύθυνση του Ρομπέρτο Φέστα.

Το σύνολο Ντένταλους, υπό τη διεύθυνση του Ρομπέρτο Φέστα, ερμήνευσε τη Συμφωνία Γκράβε του Σαλαμόνε Ρώση. Παραμένοντας στην ίδια εποχή με τους Μοντεβέρντι και Ρώση, μεταφερόμαστε από την Ιταλία στις γερμανόφωνες περιοχές των Άλπεων. Ο Γιώχαν Στάντλμαϊρ, αρχιμουσικός της αυλής του Ίνσπρουκ, υπήρξε ο κυριότερος εκπρόσωπος της αντεπίθεσης του Καθολικού Νότου, μεταφέροντας το νέο ιταλικό ύφος στους καθεδρικούς ναούς της Κεντρικής Ευρώπης. Θα ακούσουμε τον ύμνο «Ave Maristella», μία σύνθεση που συνδυάζει την αντιστοιχτική αυστηρότητα με τη λάμψη του πρώιμου μπαρόκ. Ερμηνεύει η καπέλα Nova Graz υπό τη διεύθυνση του Ότο Κάργλ.

ακούσαμε τον ύμνο «Ave Maris Stella» του Johann Stadelmeier που ερμήνευσε η καπέλα Nova Graz υπό τη διεύθυνση του Otto Kargl. Και το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο κλείνει με τη δεύτερη σουίτα σε σόλε λάσονα του Marin Marais, του κορυφαίου δεξιοτέχνη της βιόλας Νταγκάμπα στην αυλή του Λουδοβίκου 14ου. Αν και ο Marais ταυτίστηκε με το σόλο ρεπερτόριο, τα τρίο του θεωρούνται από τα πιο κομψά δείγματα της γαλλικής μουσικής δωματίου. Ερμηνεύει το σύνολο La Petite Bande.

0: Ακούσαμε την δεύτερη σουίτα σε Σόλε Λάσονα του Μαρέν Μαρέ που ερμήνευσε το σύνολο La Petite Band. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Το κουαρτέτο με πιάνο, αριθμός 3, έργο 60 του Johannes Brahms, είναι γνωστό με την επωνομασία Βέρθερος. Ο ίδιος ο συνθέτης παρομοίασε το έργο με τον ήρωα του Γκέτε, αντανακλώντας τη δική του συναισθηματική αναταραχή και τον ανεκπλήρωτο ερωτά του για την Κλάρα Σούμεν την περίοδο που το ξεκίνησε. Ερμηνεύουν ο πιανίστας Howard Gimse, ο βιολονίστας Stig Nilsson, ο βιολίστας Anders Nilsson και ο τσελίστας Romain Garriou.

Ακούσαμε το κουαρτέτο με πιάνο αριθμός 3 έργο 60 του Johannes Brahms, το κουαρτέτο Βέρθερος, που ερμήνευσαν ο πιανίστας Howard Gimse, ο βιολονίστας Stig Nilsson, ο βιολίστας Anders Nilsson και ο τσελίστας Romain Garriou. Ο κύκλος τραγουδιών Dichte Liebe του Robert Schumann σε ποίηση του Heinrich Heine που ακολουθεί γράφτηκε το 1840, το περίφημο έτος των τραγουδιών του συνθέτη. Μέσα από 16 λίντερ, ο Σούμαν περιγράφει την πορεία ενός έρωτα από την πρώτη άνθηση του Μαΐου μέχρι την οριστική απώλεια και τη λύθη. Ερμηνεύουν ο τενόρος Ian Bostridge και ο Life of Anstness είναι στο πιάνο.

Ο τενόρος Ιαν Μπόστριτς και ο πιανίστας Λέφοβε Άντσνες ερμήνευσαν τον κύκλο τραγουδιών «Dichter Liebe», έργο 48 του Ρόμπερτ Σούμαν. Και το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με τη ραψοδία «Εσπάνια» του Εμμανιέλ Σαμπριέ, που ήταν το αποτέλεσμα ενός ταξιδιού του συνθέτη στην Ισπανία το 1882. Το έργο ενθουσίασε το παρισινό κοινό με τον δυναμισμό του, επηρεάζοντας αργότερα συνθέτες όπως ο Ραβέλ και ο Ντεμπισί στη δική τους αναζήτηση για το ισπανικό χρώμα. Τη Συμφωνική Ορχήστρα του Τορόντο διευθύνει ο Άντριου Ντέιβις.

Η Συμφωνική Ορχήστρα του Τορόντο υπό τη διεύθυνση του Άντριου Ντέιβις ερμήνευσε τη ραψοδία «Εσπάνια» του Εμμανιέλ Σαμπριέ. Τα τρία σύντομα κομμάτια του Ζακ Ιμπέρ γράφτηκαν το 1930 για κουιντέτο πνευστών. Ο Γάλλος συνθέτης δημιουργεί εδώ τρεις μουσικές μικρογραφίες που αναδεικνύουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του κάθε οργάνου. Ερμηνεύει το ακαδημαϊκό κουιντέτο πνευστών.

Το ακαδημαϊκό κουιντέτο πνευστών ερμήνευσε τα τρία σύντομα κομμάτια του Ζακ Ιμπέρ. Η ελεγεία για σόλο άρπα του Καναδού Φρέντερικ Σιπίσκι γράφτηκε το 1980. Πρόκειται για ένα έργο που εξερευνά τις στοχαστικές και λυρικές δυνατότητες του οργάνου, διατηρώντας μία ατμόσφαιρα εσωτερικής γαλήνης και θλίψης. Άρπα παίζει η Ρίτα Κοστάντζη.

Η αρπίστα Ρίτα Κοστάντζη ερμήνευσε την «Ελεγία για σόλο άρπα» του Φρέντερικ Σιπίσκι. Η δημοφιλής ρομάντσα, έργο 26 του Γιώχαν Σβέντσεν, γραμμένη αρχικά για βιολί και ορχήστρα το 1881, παρουσιάζεται εδώ σε μια ιδιαίτερη διασκευή για βιολί και χοροδία. Η μελωδική γραμμή του Νορβηγού συνθέτη αποκτά μια νέα, σχεδόν ουράνια διάσταση μέσα από το φωνητικό υπόβαθρο. Ερμηνεύουν ο βιολονίστας Μπόρις Αστράουμπας και η χοροδία Πολυφώνια που διευθύνει ο Σιγκίτας Βαϊσιουλιώνης.

ο βιολονίστας Μπόρις Αστράουμπας και η χοροδία Πολυφώνια που διεύθυνε ο Σικίτας Βαϊσιουλιώνης ερμήνευσαν την διασκευή για βιολί και χοροδία της ρομάντσας έργο 26 του Johann Svensson. Και το σημερινό μας νοτούρνο ολοκληρώνεται με Αντώνιο Βιβάλντι και το κονσέρτο για βιολί σε ρε μίζωνα από τη συλλογή Λέστρο Αρμόνικο. Το έργο αυτό υπήρξε τόσο σημαντικό στην εποχή του που ο Johann Sebastian Bach το επέλεξε για να το μεταγράψει για σόλο τσέμπαλο. Ερμηνεύει ο βιολονίστας Φάμπιο Μπιόντι μαζί με το σύνολο Europa Galante.

0: Ακούσαμε το κοντσέρτο για βιολί σε ρε μίζωνα από την συλλογή Λέστρο Αρμόνικο του Αντώνιο Βιβάλντι, που ερμήνευσαν ο βιολονίστας Φάμπιο Μπιόντι μαζί με το σύνολο Europa Galante. Εδώ ολοκληρώθηκε και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή μας εβδομάδα. Για πρώτο ήχο της αυγής σήμερα έχουμε επιλέξει τη σύνθεση του Louis François Dupré, Grand Seigneur σε ντομίζωνα. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Lento Allegro Risoluto, και το τέταρτο μέρος, Finale Allegro. Παίζει τον Galai Grand Horn Quartet.

Henry Purcell, suite νούμερο 4 σε Λαϊλάσσονα Z663. Τα μέρη, πρώτο Prelude, δεύτερο Allemande, τρίτο Courant και τέταρτο Sarabande. Ερμηνεύει ο Γρηγόρης Σοκόλοφ.

Mel Bonis, τρίο σε σολ μίζωνα όπως 119, Arrangement for Flute, Cello and Piano. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro Moderato. Ερμηνεύει το τρίο Mel Bonis.

Ο Τωρίνο Ρεσπίγκι, Six Pieces for Solo Piano. Θα ακούσουμε το νούμερο 6, P44, Intermedio Serenata, διαχειρός Κωνσταντίν Σερμπάκοφ.

Φτάσαμε στο τέλος της πρώτης εκπομπής της εβδομάδας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας. Όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Από τη Μεσσηνία στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο Τρίτο Πρόγραμμα. Είναι ο Σπύρος Ηλιάδης στην κονσόλα του ήχου, είναι ο Γιώργος Φλωράκης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, και από τη δεύτερη πράξη, από την τραβιάτα του Τζουζέπε Βέρντι, ο Δημήτρης Σωστακόβιτς ως Τζόρτζιο Ζερμόν.

Έτσι τον έπεισε λοιπόν τον Αλφρέντο Τζόρτζιο Ζερμόν, ο παπάς του, να εγκαταλείψει τη Βιολέτα, δεύτερη πράξη από την Τραβιάτα του Τζουζέπε Βέρδη, και στην Ιταλία για λίγο ακόμη, για έναν συνθέτη που είχε μεν καταγωγή από την Ιταλία, τον Νικόλα Ματέις, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του και το σημαντικότερο έργο του το είχε στην Αγγλία. Θα ακούσουμε έναν από τους χορούς του με το σύνολο Ascentus Austria υπό τη διεύθυνση του Τόμας Βίμερ.

Νικόλα Ματέης λοιπόν, ένας χορός ή μάλλον στην πραγματικότητα πέντε χοροί από την εποχή που ζούσε στην Αγγλία και με το σύνορα Σέντους Αούστρια υπό τη διεύθυνση του Τόμας Βίμερ. Έχουμε ακούσει σε πολλές περιπτώσεις τραγούδια του Ατίκ, όμως δεν έχουμε ακούσει ποτέ μαζί ένα τα πολύ χαρακτηριστικά του τραγούδια, το «Είδα Μάτια». Ένα τραγούδι που γράφτηκε το 1915. Από την ηχογράφηση όμως αρκετά μεταγενέστερη του 1976, ακούμε τη Στέλλα Γκρέκα στο τραγούδι αυτό.

Στέλλα Γκρέκα λοιπόν σε ένα τραγούδι του Ατίκ σε μια ηχογράφηση του 1976 έτσι με το ηλεκτρικό της μπάσο έτσι πολύ ενδιαφέρουσα και σε έναν πιανίστα, σε έναν συνθέτη που έχει πολλές διαφορετικές πλευρές. Θέλω να ακούσουμε από τον Θωμά Σιώμη τις πράσινες ακτίνες από την κάμερα οσκούρα του.

Οι πράσινες ακτίνες λοιπόν, ένα έργο, μια σύνθεση του Θωμά Σιώμη που πατάει από τη μια πλευρά στην αυτοσχεδιαστική μουσική και από την άλλη πλευρά στη λόγια. Είναι πολλά τα έργα του που πατάνε και στις δύο πλευρές, αλλά και σε κάθε μία από αυτές σε πολλές περιπτώσεις. Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη που τραγουδάει από μακριά ο Χάρη Μπελαφόντε και είναι πολύ όμορφο.

Ενδεχομένως να μην ξέρει τόσο καλά την ελληνική γλώσσα όταν τραγουδάει το «Θάλασσα Πλατιά» ο Χάρη Μπελαφόντε, αλλά το τραγουδάει έτσι με ένα συνέστημα πάρα πολύ έντονο. Πριν που ακούγαμε τις πράσινες ακτίνες του Θωμά Σλιώμη, σκεφτόμουν ένα άλλο έργο, παλαιότερο, για πιάνο επίσης. Ένα έργο που ανήκει στο Γιάννη Παπαϊωάννου, το συνθέτει από την Καβάλα. Το Σκέρτσο του 1938, με όλες εκείνες τις επιρροές που έρχονται από τη Γαλλία ενός Ραβέλ ή ενός Ντεμπισί. Εδώ είναι ο Κώστας Χάρτας στο πιάνο.

Με όλη αυτή την εμπρεσιονιστική οπτική, ο Γιάννης Παπαϊωάννου, συνθέτης από την Καβάλα, γράφει το 1938 το σκέρτσο που μόλις ερμήνευσε ο Κώστας Χάρδας, ένα έργο έτσι που φέρνει όλη την οπτική της Γαλλίας, της παλαιότερης, στο έργο αυτό, στην Ελλάδα, αν θέλετε. Στη Γαλλία, λοιπόν, αρκετά χρόνια αργότερα, συναντάμε έναν τραγουδιστή που έγινε πολύ αγαπητός εκεί στη δεκαετία του 50, τον Αντρέ Κλαβό.

Εξαιρετικός λοιπόν αυτός ο κύριος, ο Αντρέ Κλαβό, που τραγουδάει αυτό το τραγούδι το 1958. Ήταν εκείνη την εποχή εν ζωή ο Ζακ Μπέρ, ο συνθέτης που γεννήθηκε το 1890 και έφυγε το 1962. Θέλω να ακούσουμε μία σονατίνα του για φλάουτο και πιάνο, ένα έργο που ολοκλήρωσε το 1923 με δύο μέρη, Ανιμέ και Τέντρο.

Να λοιπόν, ένας Γάλλος συνθέτης που δεν ακούμε πολύ συχνά. Ο Ζάκι Μπέρ ήταν αυτός που ακούσαμε, ένα από τα έργα του για φλάουτο και πιάνο, το «Ζε», μια σονατίνα στην πραγματικότητα, και άλλος ένας Γάλλος συνθέτης που δεν έχουμε ακούσει ποτέ μαζί. Είναι ο Εκτόρ Ζαζού. Έρχεται από μια διαφορετική εποχή, είναι αρκετά μεταγενέστερος, γεννήθηκε μόλις το 1948, έφυγε πριν από μερικά χρόνια, το 2008, γεννήθηκε μεν στην Αλγερία, αλλά από Γάλλους γονείς, και στη Γαλλία έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, έχοντας κατά νου περισσότερο από οτιδήποτε άλλο να αναμίξει ήχους και διαφορετικούς πολιτισμούς, όχι υποχρεωτικά αυτούς που έρχονταν από τον τόπο που γεννήθηκε, από την Αλγερία, αλλά οτιδήποτε είχε μια, έτσι, ένα ανακάτεμα, μια μίξη, ήταν αυτό που αγαπούσε να κάνει πιο πολύ. Να, εδώ για παράδειγμα συνεργάζεται στο Havet Stommer με την Λένα Βίλεμαρκ, που την ξέρουμε πολύ καλά ως μια πολύ σημαντική τραγουδίστρια που έρχεται από τη Σουηδία.

Έκτορ Ζαζού, ένας Γάλλος συνθέτης που γεννήθηκε στην Αλγερία και το αγαπημένο του πράγμα είναι να ανακατεύει μουσικές και ήχους. Εδώ συνεργάστηκε με τη Λένα Βίλεμαρκ από έναν δίσκο που κυκλοφόρησε έτσι αρκετά αργά στην καριέρα του. Κυκλοφόρησε το 1994. Εκείνος είχε ξεκινήσει από τη δεκαετία του 80 με synthesizer και αρκετά πιο ακραίες προσεγγίσεις από αυτήν. Δεν έχει καμιά δυσκολία πάντως να οδηγηθεί και στον ακραίο ήχο. Εμείς ερχόμαστε στα πιο δικά μας και ανεβαίνουμε στην Νορβηγία, έτσι όπως η Λένα Βίλεμαρκ, με την οποία συνεργάστηκε ο Εκτόρ Ζαζού στο προηγούμενο κομμάτι, έρχεται από τη Σουηδία. Εμείς στην Νορβηγία τώρα για τη μουσική του Ole Bull, του συνθέτη που στην ουσία επηρέασε τους πάντες εκείνη τη χώρα, ακόμη και τον ίδιο τον Edvard Grieg. Θα ακούσουμε την οπτική του από τα βουνά, έτσι όπως την ερμηνεύει ο Arve Tellefsen στο βιολί, με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Trondheim υπό τη διεύθυνση του Eivind Odland.

Arve Tellefsen στο βιολί με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Trondheim και τον Eivind Nodland στο πόντιουμ για την οπτική από τα βουνά, έτσι μπροστά στα φιόρδ να προσθέσω, του νορβηγού συνθέτη Ole Bull. Το ίδιο ακριβώς σκηνικό είναι αυτό που περιγράφει με διαφορετικούς ήχους όμως η Bodil Haug.

Μια Νορβηγίδα τραγουδίστρια της παραδοσιακής μουσικής, η Bodil Haug, ήταν αυτή που τραγούδισε το «Denie Stad», ένα τραγούδι που έρχεται βεβαίως από την παράδοση της χώρας της. Ένας μουσικός επίσης από την Νορβηγία που έρχεται και αυτός από διαφορετικό ύφος είναι ο Ματίας Άικ. Κατά κύριο λόγο παίζει τρομπέτα, κατά κύριο λόγο παίζει τζαζ και έχει συνεργαστεί με μουσικούς σπουδαίους όπως ο Τσί Κορία ή ο Πατ Μεθίνη, με τραγουδοποιούς σπουδαίους από την Νορβηγία όπως ο Τόμας Ντίμπταλ, αλλά και με ροκ συγκροτήματα από την ίδια χώρα όπως η Motor Psycho. Από την πιο πρόσφατη κυκλοφορία του για την ECM, την εταιρεία με την οποία είναι συνδεδεμένος εδώ και πολλά χρόνια, με εξαιρετική παρέα μάλιστα στον συγκεκριμένο δίσκο, στο When We Live, ακούμε εμείς το Caring.

από το δίσκο του Ματία Σάικ, λοιπόν, για την ECM, το When We Live, που κυκλοφόρησε το 2021. Ακούσαμε το Caring, εξαιρετική παρέα εδώ, με μουσικούς που έρχονται κατά κύριο λόγο από την Νορβηγία. Ο Γιούσι Μπιέρλινγκ πάλι είναι ο τενόρος που κατάγεται από την Σουηδία. Έζησε από το 1911 μέχρι το 1960 και οι μεγαλύτερες επιτυχίες του έγιναν στην Νέα Υόρκη, στη Μετροπόλιταν Όπερα, ενώ πήγε πάρα πολύ καλά, αγαπήθηκε ιδιαίτερα και στο Λονδίνο, αλλά και στην Σκάλα του Μιλάνου. Εμείς θα τον ακούσουμε σήμερα εδώ από τον Τροβατόρε του Τζουζέπε Βέρδη.

Jussi Björling, ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές του 20ου αιώνα, ο Σουηδός τενόρος, τον ακούσαμε από τον Τροβατόρε του Τζουζέπε Βέρντι. Στη Γαλλία τώρα για τη μουσική του Μαρέν Μαρέ και συγκεκριμένα για τις σκοτωνοκρουσίες της Αγίας Ζενεβιέβης του Όρους των Παρισίων. Ένα έργο που ακούσαμε και στην ταινία «Όλα τα πρωινά του κόσμου» και εδώ ερμηνεύει ο Ζόρντι Σαβάλ με το σύνολό του, το σύνολο «Le Concert des Nations».

Ζόρτι Σαβάλ λοιπόν με το σύνολό του το Concert des Nations ερμηνεύει εδώ Μαρέν Μαρέ της Κοδωνοκρουσίας Αγίας Ζενεβιέβης του όρους των Παρισίων. Μένουμε στη Γαλλία για έναν πιανίστα, τον Κλοντ Μπολίν, ο οποίος ήταν εκείνος που αγάπησε ιδιαίτερα την παραδοσιακή τζαζ και ακόμη και στα τέλη της δεκαετίας του 60 επέμεινε σε αυτήν. Ήταν πολύ καλός φίλος με τον Όσκαρ Πίτερσον ο Κλοντ Μπολίν και εκτός από την παραδοσιακή τζαζ έπαιξε και έγραψε και πολλές μουσικές για ταινίες, αλλά και συνάντησε πολλούς μουσικούς της λόγιας μουσικής για να παίξει μαζί τους, κάνοντας ένα πολύ ενδιαφέρον, πολύ σημαντικό crossover. Η μουσική αυτή, κάποιοι από τους μουσικούς αυτούς, ήταν ο Μωρίς Ανδρέ ο τρομπετίστας, ήταν ο Πίτερ Τσούκερμαν ο βιολονίστας, ήταν ακόμη και ο Γιώγιο Μα, ήταν ακόμη και αυτό είναι το πολύ σημαντικό στοιχείο, ο Ζαν Πιέρ Αμπάλ. Από τη δεύτερη σουίτα λοιπόν για φλάουτο και jazz πιάνο τρίο, ακούμε το τρίτο μέρος, το Εντχαμί.

Αυτός ήταν ο Claude Bolling, λοιπόν, είναι δική του η σουίτα για φλάουτο και jazz πιάνο τρίο, η δεύτερη, και ο Jean-Pierre Rampal ήταν αυτός που έπαιξε φλάουτο στην προκειμένη περίπτωση, ένας φλαουτίστας που έρχεται βεβαίως από τη λόγια πλευρά της μουσικής. Όμως από τη jazz πλευρά της μουσικής έρχεται και η Diana Krall.

Diana Krall λοιπόν με ένα τραγούδι στο οποίο έπαιξε εκείνη και πιάνο, και από την άλλη πλευρά στέκεται την πλευρά της jazz από την Diana Krall, από την άλλη πλευρά ο Nigel Kennedy στέκεται κυρίως από την πλευρά της λόγιας μουσικής, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει αναπτυχθεί και στην πλευρά της jazz. Μάλιστα στο δίσκο Kennedy Meets Gershwin, όπου έπαιξε κυρίως μελωδίες του George Gershwin, έχει ένα κομμάτι που λέγεται «They can't take that away from me», γνωστή σύνθεση του Gershwin, μόνο που ο ίδιος ο Nigel Kennedy εδώ δεν παίζει βιολί, αλλά παίζει πιάνο. Και μάλιστα κάνει τον ντεμπούτο του, όπως σημειώνει ο ίδιος στις σημειώσεις του δίσκου, ως πιανίστας σε ένα στούντιο και σε έναν δίσκο. «They can't take that away from me», λοιπόν.

Ο Νάιτσελ Κένεντι λοιπόν και στο βιολί και στο πιάνο με διπλή εγγραφή. Το βιολί έτσι έρχεται από την μαθητεία του στον Στεφάν Γκραπελί, αυτός ο ιδιαίτερος ήχος. Είναι και η μουσική του Γκέρσουιν που ακριβώς το χρειάζεται όλο αυτό. Και όσον αφορά το πιάνο, όπως επίσης σημειώνει στις σημειώσεις του δίσκου, εδώ έχουμε περισσότερο attitude και λιγότερη τεχνική, όπως λέει. Αυτό όμως σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να σε σώσει. Αυτά λέει λοιπόν ο Νάιτζελ Κένεντι για την συγκεκριμένη ηχογράφηση και το δίσκο Kennedy Meets Gershwin. Στον George Gershwin τώρα, που δεν έχει μόνο αυτή την πλευρά της jazz, έχει και μια λόγια πλευρά. Από τη συμφωνική σουίτα Catfish Row, ο Ρικάρντο Σαϊγί διευθύνει την ορχήστρα του Gevan House και έχουμε το Porgy Sings.

Έτσι λοιπόν, η μουσική του George Gershwin από την συμφωνική σουίτα Catfish Row ήταν το Paul Gissing, ήταν ο Ρικάρδος Αηγή με την ορχήστρα του Gevan House. Και λέω να επιστρέψουμε για λίγο ακόμη στον Τροβατόρε του Giuseppe Verdi. Αυτή τη φορά ακούμε την Άντζελα Γεωργίου μαζί με την Τίτσιανα Τραμόντι. Και λέω να επιστρέψουμε για λίγο ακόμη στον Τροβατόρε του Giuseppe Verdi. Αυτή τη φορά ακούμε την Άντζελα Γεωργίου μαζί με την Τίτσιανα

πρωταγωνίστρια λοιπόν την Άντζελα Γεωργίου από τον Τροβατόρε του Τζουζέπε Βέρντι, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Ο Σπύρος Ηλιάδης ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Λωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Έρχεται το Πάρις Μέξης για να δώσει συνέχεια στα πρωινά μας και εμείς αύριο πάλι το πρωί εδώ ζωντανά κανονικά στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα, να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Απόδημες και παλινοστούσες λέξεις.
1: Και την κοινή ελληνική λαλιά, ως μέσα στην Βακτριανή την πήγαμε, ως τους Ινδούς.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Έτσι ακριβώς το έχω ξαναζήσει. Πώς γίνεται? Κι όμως το έχω ξαναζήσει. Μεταμφιεσμένη επιστρέφει η ζωή. Γράφει η Γεωργία Μπακάλη στο ποίημά της «Déjà vu», περιγράφοντας ποιητικά έναν όρο της ψυχολογίας και της νευροφυσιολογίας και όχι μόνο, αφού και άλλες επιστήμες ή τομείς της ανθρώπινης έρευνας ασχολούνται με το φαινόμενο. «Déjà vu» είναι γαλλική έκφραση, δάνεια στην ελληνική γλώσσα και σημαίνει «ήδη ειδωμένο». Πρόκειται για εσφαλμένη εντύπωση αναβίωσης μιας κατάστασης, σαν να έχει συμβεί με τον ίδιο τρόπο στο παρελθόν, ενώ συμβαίνει για πρώτη φορά. Συνδέεται πάντα με μια αίσθηση αλόκοτου, αφού το άτομο μένει για λίγο μετέωρο, πριν ενεργοποιηθούν οι μηχανισμοί της λογικής, που προειδοποιούν ότι η εμπειρία είναι παραπλανητική. Κάποιες φορές βέβαια δεν πριτανεύει η λογική και αναζητούνται ερμηνείες μέσω της παραψυχολογίας και άλλων μη επιστημονικά αποδεκτών τρόπων επαλήθευσης. Περαιτέρω, η ονοματολογία εξειδικεύεται ως προς την αίσθηση, τη διαδικασία ή κάποια ενέργεια που προέχει σε κάθε περίπτωση και στη γαλλική γλώσσα αποδίδεται και λεκτικά με αλλαγή του δεύτερου συνθετικού του όρου. Λόγου χάρη χρησιμοποιείται η έκφραση «déjà entendu», που σημαίνει «ήδη ακουσμένο», αν η εμπειρία αφορά σε έναν ήχο ή μία συζήτηση. Ο γενικότερος όρος «déjà vécu» για το «ήδη βιωμένο» καλύπτει όλες τις εκδοχές. Η επιστημονική ονομασία του φαινομένου διεθνώς είναι «προμνέζια», «προμνησία» δηλαδή, σύνθετη λέξη, που δημιουργείται όπως πολλοί επιστημονικοί όροι από την ελληνική γλώσσα και ανήκει σε μια οικογένεια λέξεων σχετικών με τις διαταραχές της μνήμης. Αμνησία, παραμνησία, κρυπτομνησία, που σημαίνουν αντιστοίχως την απουσία μνήμης, την ψευδή μνήμη και την κρυμμένη. Η προμνησία μπορεί να οφείλεται σε εναλλαγή μειωμένης και πλήρους προσοχής, σε διπλή νευρολογική επεξεργασία ή άλλα ψυχολογικά και νευρολογικά αίτια. Ασφαλώς όμως δεν συνδέεται με την πραγματική εμπειρία της ζωής και συνηθέστερα την ακροαματική, κατά την οποία σε ιδιωτικό ή δημόσιο επίπεδο συχνά πυκνά ακούμε λόγια και υποσχέσεις που έχουν κι άλλες φορές υποθεί αλλά ποτέ πραγματοποιηθεί. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο Φεστιβάλ Ρεματιάς παρουσιάζεται το κάθε Πέμπτη Κύριε Γκριν του Τζεφ Μπάρον σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη με τον Γιώργο Κωνσταντίνου και τον Θανάση Πατριαρχαία. Ένας ηλικιωμένος, μοναχικός άνδρας και ένας νεότερος άνθρωπος συναντιόνται αναγκαστικά κάθε Πέμπτη, ύστερα από ένα τυχαίο περιστατικό. Δύο διαφορετικές γενιές, δύο διαφορετικοί κόσμοι που πίσω από τις συγκρούσεις και τις προκαταλήψεις αρχίζουν σταδιακά να ανακαλύπτουν όσα τους ενώνουν. Μία τρυφερή ιστορία για τη μοναξιά, την ανάγκη της επικοινωνίας και εκείνες τις απρόσμενες συναντήσεις που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή μας. Στην Άξο, η πρώτη κυκλαδική Biennale με τίτλο «What Remains», τι απομένει, μετατρέπει το νησί σε ένα ανοιχτό πεδίο σύγχρονης τέχνης. 66 συμμετοχές από την Ελλάδα και το εξωτερικό αναπτύσσονται σε ιστορικούς και δημόσιους χώρους, με αφετηρία το τοπικό αρχείο, την προφορική ιστορία και τις αθέατες αφηγήσεις του νησιωτικού κόσμου. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα ερώτημα τόσο απλό όσο και βαθύ. Τι απομένει από όσα αφήνει πίσω του ο χρόνος? Μία διοργάνωση για τη μνήμη, την ιστορία και τη σχέση μας με τον τόπο που επιχειρεί παράλληλα να κάνει τις Κυκλάδες ένα νέο τόπο συνάντησης της διεθνούς σύγχρονης δημιουργίας. Στην Αίγινα, η στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και ο Παναγιώτης Μαρίνης παρουσιάζουν τη διατομική έκθεση χαμογελώντας. Δύο διαφορετικές εικαστικές διαδρομές συναντιόνται σε ένα κοινό χώρο και συνομιλούν μέσα από έργα που στρέφουν το βλέμμα στην ανθρώπινη παρουσία και την καθημερινή εμπειρία. Το χαμόγελο γίνεται αφετηρία για μια πιο φωτεινή ματιά στη ζωή, αλλά και ένας τρόπος να αναζητήσουμε πίσω από την εικόνα το συναίσθημα, τη μνήμη και την προσωπική ιστορία. Μια εικαστική συνάντηση που μας θυμίζει πως ακόμα και η πιο απλή ανθρώπινη χειρονομία μπορεί να κρύβει έναν ολόκληρο κόσμο. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Νίκος Σαβοργινάκης.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Κοντάκτχοφ. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτχοφ. Στους κήπους.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Βγαίνοντας από το σχολείο μας, συναντήσαμε ένα μεγάλο σιδηρόδρομο. Μας έφερε μια βόλτα γύρω τριγύρω από τη γη σε ένα χρυσό βαγόνι και γύρω γύρω από τη γη μας συναντήσαμε τη θάλασσα να κάνει τον περίπατό της μαζί με τα κοχύλια της, με τα αρωματισμένα της νησιά, με τα ωραία της ναυάγια. Και συναντήσαμε πάνω από τη θάλασσα τα αστέρια που μαζί με το φεγγάρι με ιστιοφόρο ταξιδεύανε για Ιαπωνία. Και ακόμα συναντήσαμε τους τρεις οματοφύλακες που με τα χέρια γύριζαν τη μανιβέλα ενός μικρού υποβρυχίου και εκείνο βυθιζότανε ψάχνοντας αχινούς. Και όταν γυρίσαμε στη γη μας, συναντήσαμε πάνω σε εκείνη τη γραμμή του σιδηροδρόμου ένα σπίτι που γύρω από τη γη ολογύριζε και γύρω από τη θάλασσα και προσπαθούσε να ξεφύγει από το χειμώνα που το κυνηγούσε. Αλλά και εμείς πάνω στο σιδηρόδρομο αρχίσαμε να τρέχουμε πίσω από το χειμώνα. Ώσπου στο τέλος τον πατήσαμε και έτσι το σπίτι πια σταμάτησε να τρέχει και η Άνοιξη που ήταν σταθμάρχης βγήκε και μας χαιρέτησε. Μας ευχαρίστησε και τότε τα λουλούδια όλης της γης βαλθήκανε να σπρώχνουν από παντού το σιδηρόδρομο και εκείνος πια δεν ήθελε να προχωρήσει από το φόβο μήπως τα πατήσει. Και έτσι και εμείς γυρίσαμε πια πίσω με τα πόδια. Γύρω τριγύρω από τη γη, γύρω τριγύρω από τη θάλασσα και γύρω από τον ήλιο, το φεγγάρι και τα αστέρια, με τα πόδια. Και με τα πόδια και με τα άλογα και με αυτοκίνητα και τέλος με ιστιοφόρα.

Με την ευχή από την καρδιά μου για μια καλή νέα σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά που ξαναρχίζουν σχολείο σήμερα, με αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους εκπαιδευτικούς τους και ένα τρυφερό ραδιονεύμα κατανόησης προς τους γονείς και κηδεμόνες τους, σήμερα ξεκινήσαμε με το ποίημα του Ζακ Πρεβέρ «Βγαίνοντας από το σχολείο», σε ωραία μετάφραση του Γιάννη Βαρβέρη για τις εκδόσεις στην Εφέλη, να δίνει την σκυτάλη στην πρώτη πράξη, στην περιπέτεια της διεύρυνσης του τομέα της φυσικής από τον σπουδαίο επιστήμονα Stephen Hawking στο Cambridge του 1963, από τη μουσική της βιογραφικής κινηματογραφικής ταινίας «Η θεωρία των πάντων» του Johan Johansson. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Στη φροντίδα του ήχου μας, ο Σπύρος Ηλιάδης. Και επιτρέψτε μου να παραμείνω μια ιδέα παραπάνω λίγο έτσι, στο θέμα του ανοίγματος των σχολείων, στέλνοντας μια ειδική ραδιοαγκαλιά στα παιδιά που ξεκινούν την περιπέτεια της σχολικής τους εκπαίδευσης, όπως δανείζομαι ένας Ορίων Μέξης. Αυτό είναι το Schoolboy του Winton Marsalis.

Ο σαξοφωνίστας Walter Blanding, ο Dan Immer στο πιάνο, ο Carlos Enrique στο μπάσο, ο Al Jackson που έδωσε πόνο στην drums και ο τρομπετίστας band leader τους και συνθέτης Winton Marsalis μας ερμήνευσαν το σχολιαρόπεδο. Σε κάποιες περιπτώσεις το σχολείο δεν ξέρει τι το περιμένει με την έλευση μιας νέας μαθήτριας, ενός νέου μαθητή και όπως το λένε το άλλο που δεν είναι μαθητής μαθήτρια αλλά ακριβώς άλλο, το μαθητό, θα τα μάθω. Και τέλος πάντων σε κάθε περίπτωση καλά κουράγια σε όλους εκεί στα σχολεία, οπότε για να πάμε και λίγο να προσεγγίσουμε την ψυχολογία των μεγάλων γονέων και δαιμόνων εκπαιδευτικών. Το 1970 4 νέοι από τον Μπέρμιγχαμ συλλαμβάνουν μια λεπτή και δύσκολη να αποτυπώσεις απόχρωση της ανθρώπινης ψυχολογίας, παρουσιάζοντας μέσα από τη μουσική τους μια ιστορία για κάποιον άνθρωπο που έχει μόλις διώξει κάποιον που τον αγάπησε επειδή νιώθει ότι ούτε εκείνος ούτε κανείς δεν μπορεί να τον βοηθήσει να ξεπεράσει τους δαίμονές του, ή ίσως επειδή οι δαίμονες αυτοί είναι δυνατότεροι και φοβάται μήπως εκτός από τον εαυτό του κάνει κακό και σε εκείνον, τον άνθρωπο που τον αγαπά. Καθώς όμως βυθίζεται βαθύτερα στη στεναχώρια, την κατάθλιψη και την παράνοια, παραδέχεται πως χρειάζεται βοήθεια. Το τραγούδι του γίνεται μια κραυγή σε κάποιον ή σε κάτι που θα μπορέσει να τον τραβήξει από το σκοτάδι που μοιάζει αναπόφευκτο. Είναι μια οδή για κάθε άνθρωπο που πάσχει από κάποια ασθένεια του νου, που ίσως δοκιμάζεται από το βασανιστήριο κάποιου εθισμού ή που τα ψυχολογικά του τραύματα μοιάζουν ανυπέρβλητα, είτε είναι είτε όχι. Σήμερα λοιπόν ο Jimmy Dubee θα αποδείξει με την harp guitar του πως τα μουσικά είδη είναι πολύ πιο κοντά από όσο νομίζουμε, πως μια καλή μελωδία είναι μια καλή μελωδία, μια καλή ιστορία είναι μια πολύ καλή ιστορία και πως η μουσική τελικά είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, αυτό είναι το Paranoid των Black Sabbath.

Ανεξαρτήτως είδους, κάθε μελωδία που συνεχίζει να μας απασχολεί αρκετά μετά την πρώτη της παρουσίαση έχει πάντα κάτι το ειλικρινές, το ενδιαφέρον και τελικά κάτι το ανθρώπινο. Ο Τζέμι Ντουμπί σήμερα ερμήνευσε στην harp guitar του την αρποκιθάρα, μαθαίνω, μια κιθάρα που έχει επιπλέον ανοιχτές χορδές στο πλάι του κανονικού μπράτσου, σαν μικρή άρπα. Και μας έπαιξε το σημαντικό Paranoid του Tony Iommi, του Bill Ward, του Geezer Butler και του Ozzy Osbourne, που έγραψαν ιστορία στην ροκ μουσική σκηνή ως Black Sabbath. Θα παραμείνω για λίγο στη ροκ μουσική σκηνή, όμως κάποια χρόνια πιο πίσω και με λίγο διαφορετικό τρόπο. Ψηλόλιγνος, με λευκό δέρμα, συχνά χρησιμοποιούσε μαύρο μακιγιάζ για να σκοτεινιάσει τα μάτια του και φορούσε πάντα μαύρα ρούχα. Λέγανε ότι προκειμένου να γίνει ο σημαντικότερος δεξιοτέχνης που υπήρξε ποτέ, έκανε συμβόλαιο με το διάβολο και πως θυσίασε μια γκρούπη του, πήρε τα σπλάχνα της και τα έκανε χορδές για το βιολί του. Μια καλημέρα να πούμε εδώ. Όταν έπαιζε συχνά με υπεράνθρωπη ταχύτητα, κάποιοι ήταν σίγουροι πως άκουγαν την κοπέλα να ουρλιάζει μέσα από το βιολί. Πριν λοιπόν το rock των Sabbath, το metal και το goth style, ένα superstar δεξιοτέχνης του βιολιού και εξαιρετικό συνθέτης είχε ήδη ανακαλύψει την μυθολογία της hard rock μουσικής σκηνής, παρότι έζησε περίπου στις αρχές του 19ου αιώνα. Σήμερα θα απολαύσουμε την αϊθαλή του τέχνη στο πανδιάσιμο τρίτο μέρος, Rondo Allegro, Spirituoso, όνομα και πράγμα, και μπορεί να ακούσουμε και την γκρούπη, από το πρώτο του κονσέρτο για βιολί. Αγαπητοί ακροατές, ο Νίκολο Παγκανίνη.

Ήταν ο Νικόλο Παγκανίνη που με τα θεατρικά του καμώματα συμπλήρωνε με ένα μικρό αλλά απαραίτητο για το σκοπό του κομματάκι το παζλ της εξαιρετικής του τέχνης και έγινε θρύλος. Σήμερα η Χίλαρη Χάν επέτρεψε στο πνεύμα του Παγκανίνη να την καταλάβει, το κατάλαβε και εκείνη, και μαζί με την ορχήστρα της Σουηδικής Ραδιοφωνίας υπό την καθοδήγηση του Eiji Ue μας ερμήνευσαν το αγαπημένο τρίτο μέρος Ρόντο Αλέγκρο Σπιριτουόζο από το πρώτο κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα σε ρε μίζωνα, τον Νικόλο Παγκανίνη. Ο συνδέτης του έργου που θα ακούσουμε τώρα έγραφε έργα στην ίδια φόρμα για περισσότερο από 10 χρόνια. Ασφαλώς τίποτα κακό δεν υπάρχει σε αυτό. Το αντίθετο, και στις τέχνες και στις επιστήμες και σε κάθε δημιουργικό στίβο, βασικά, μπορεί κανείς να ματαιοπονεί για πολύ καιρό χωρίς αποτέλεσμα ή έστω να επαναλαμβάνεται. Ο συγκεκριμένος συνθέτης όμως ήταν ένας επαγγελματίας που δεν θα χαράμιζε ούτε στιγμή από το χρόνο του αν άκουγε ότι οι δοκιμές του δεν είχαν αποτέλεσμα. Αφενός δεν είχε το οικονομικό περιθώριο να το κάνει. Δικός μου άνθρωπος. Και αφετέρου οι συνθέσεις του είχαν απήχηση, πράγμα που του έδειχνε πως βρισκόταν στο σωστό δρόμο. Και για καλή του τύχη, ύστερα από 10 χρόνια εντατικής δουλειάς πάνω στο ίδιο μοτίβο, ας πούμε, συναντήθηκε με τη μεγάλη του επιτυχία. Μια επιτυχία τόσο μεγάλη που παραμένει ένα από τα σημαντικότερα έργα στην ιστορία της μουσικής, ακόμα και στην εκδοχή στην οποία θα το ακούσουμε σήμερα. Αγαπητοί ακροατές, αυτό είναι ο Λουίτζι Μποκερίνι με το τρίτο μέρος, με νουέτο από το Quintet του Γιάννη Χορδαριθμός 5, αλλά σήμερα για Jazz 3.

Luigi Boccherini, τρίτο μέρος μενουέτο από το Quintetto Enchordon αριθμός 5, σήμερα όμως σε μεταγραφή για jazz τρίο με το τρίο του Μάσιμο Φαράο. Εχμάλωτη του Σουλτάνου Μουσταφά, η Ιταλιάνα Ιζαμπέλα πάντως τον έχει ήδη χορέψει στο ταψί και δεν είναι και ο μόνος. Ας το πιάσουμε όμως λίγο από την αρχή. Το αφήγημα. Αφού είδε και απόειδε η γυναίκα πως ο αγαπητικός της Λιντόρο δεν έχει επιστρέψει από την Αραπιά, δεν λέμε πια, από τις Αφρικές ας πούμε, σωστά υποθέτει ότι τέτοιος κόμματος που είναι αποκλείεται να την είχε παρατήσει το χάπατο για μια ανάλυνε, οπότε στα σίγουρα τον μπαγλάρωσαν οι πειρατές. Και είχε δίκιο. Όντως, οι πειρατές κούρσεψαν το πλοίο του Λιντόρο, τον πήραν σκλάβο μαζί με όλους τους δικούς του, του πήραν και τα γρόσια και άλλη φορά προσέχατε. Μπορεί λοιπόν να ήταν πατριαρχικές οι κοινωνίες τότε, αλλά την Ιζαμπέλα φαίνεται δεν την είχαν ενημερώσει, οπότε πήρε άλλο καράβι πλήρωμα και γρόσια, που τα έχουν όλοι σε αυθονία σε αυτήν την όπερα, και πήγε να την πιάσουν και καλά κατά τύχη. Το σχέδιό της ήταν απλό αλλά αποτελεσματικό. Τους γοητεύω όλους. Τους τρελαίνω και πριν προλάβουν να πλώσουν χέρι, σώζω τους δικούς μου, τους παίρνω και τους παράδες και αριβεντέρτσι. Ο Λιντόρο όμως δεν είχε πάρει το μέμο, δεν ξέρει τίποτα για το σχέδιο, οπότε κάθε φορά που πετυχαίνει την Ίζα να παίζει το Μουσταφά, το παίζει μεταφορικά, αισθάνεται Ρούντολφ, το ελαφάκι, στην τοποθεσία Αλγέρι. Από την άλλη και ο Μουσταφά μένει πάντα με το κομπολόι στο χέρι, αφού η Ιζαμπέλα προσέχει να μην μείνει ποτέ μόνη της μαζί του, γνωρίζοντας ότι ο Σουλτάνος δεν θέλει να φανεί ανίσχυρος μπρος σε μια γυναίκα παρουσία των δικών του. Σήμερα λοιπόν θα βρεθούμε στο παλάτι του εν λόγω Σουλτάνου Μουσταφά, όπου μαζί με τον Λιντόρο, που τον έχει εκεί πέρα για σκλάβο Γιουσουφάκι, ξεροσταλιάζουν αμφότεροι και τραγουδούν ο ένας τον ώμο του άλλου, αφενός για το πόσο όμορφη είναι η Ιζαμπέλα και αφετέρου για το ότι δεν ξέρουν τι να κάνουν για να την κερδίσουν. Ας πρόσεχαν κι αυτοί.

Εξαιρετικά γρήγορα, είναι η επιθυμία τους, βλέπεις, ασυγκράτητη, ακούς μάλλον. Ο Μουσταφά του Ρουτζέρο Ραϊμόνι και ο Λιντόρο του Φρανκ Λοπάρντο τραγούδησαν το διασκεδαστικότατο τουέτο του Ξεροσταλιάσματος από την πρώτη πράξη της όπερας Μια Ιταλίδα στο Αλγέρι, σε σκαμπρότζικο λιμπρέτο του Άντζελο Ανέλη, εξαιρετικά μελοποιημένο από τον Τζοακίνο Ροσίνι. Ο συνδέτης του έργου που θα ακούσουμε τώρα μεγαλώνει και η ζωή του δεν είναι καθόλου εύκολη. Τη στιγμή που συνθέτει το έργο που θα ακούσουμε είναι 27 ετών, παρότι έχει αρχίσει να έχει κάποια επιτυχία, δεν είναι ακόμα τόσο γνωστός, κάτι που προσπαθεί να αλλάξει με όλες του τις δυνάμεις. Είναι τσακωμένος με τον πατέρα του εκείνη τη στιγμή, που υπήρξε γενικά μια προβληματική φίγουρα στη ζωή του, και η γυναίκα του, με την οποία τα ξαναβρήκαν μόλις πριν από μερικούς μήνες, αφού είχαν χωρίσει, γεννάει τον πρώτο του γιο, που όμως θα πεθάνει μέσα σε 2 μήνες, άρα τους ταλαιπώρησε πολύ μέχρι να συμβεί και αυτό. Με ό,τι ψυχολογία λοιπόν μπορείτε να φανταστείτε πως έχει ένας άνθρωπος που έχει περάσει όλα αυτά, ο συνθέτης μας αφιερώνει το κουαρτέτο που συνέθεσε εκείνη την εποχή στον πνευματικό του πατέρα, τον οποίο σε ένα βαθμό ακόμα μιμείται. Ο μέντορας του όμως θα ήταν καλύτερος στο να κρύβει τα συναισθήματά του από εκείνον, που ξεκινά να γράψει κάτι ευχάριστο και τελικά θα γράψει κάτι ευχάριστο μεν, αλλά ταυτόχρονα και μελαγχολικό. Και κάπως έτσι, μέσα από τις δυσκολίες, την ωριμότητα που έρχεται και σιγά σιγά την αυτονομία από το παρελθόν που τον γέννησε, αρχίζει να αναπτύσσεται το μουσικό βάθος ενός συνθέτη που θα αλλάξει την ιστορία της μουσικής με έργα όπως αυτό.

Η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο, λένε, πάντως εκείνος το προσπάθησε. Το κουαρτέτο Αρκάντο ερμήνευσε το πρώτο μέρος Αλεγκρό Μοντεράτο από το κουαρτέτο για έγχρωδα σε ρε λάσονα του Wolfgang Amadeus Mozart. Τον καιρό εκείνο συγκατοικούσα με τον Ιωάννη Σεβαστιανό Μπαχ σε ένα ημιυπόγειο στην οδό Λένορμαν. Εκείνος δούλευε σε βουλκανιζατέρ δυο στενά παρακάτω, εγώ νυχτερινό στο Σημανόγλιο. Όταν εκείνος είχε φύγει το πρωί, εγώ επέστρεφα. Πριν κοιμηθώ, μάζευα παρτιτούρες από το πάτωμα. Καθώς δεν ήξερα να τις διαβάζω, έκανα κάτι πρακτικό. Τις έχωνα κάτω από το κατωσέντονο. Είναι άριστο μονωτικό. Έτσι προέκυψε στη μουσική η αντίστοιξη και στην επιστήμη εδραιώθηκε η θεωρία της σχετικότητας.

Σας διάβασα ένα απόσπασμα από τις σκηνές καθημερινότητας του κόμι Αλέξιου Ντεβέγα, του Βαγγέλη Αλεξόπουλου, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Δοσπανός, και στην εδραίωση της θεωρίας της σχετικότητας κατά Αλεξόπουλο, ακούσαμε τον Ντανιήλ Τρίφωνοφ στην αντίστοιξη αριθμός 9 για 4 φωνές, τη 12η, από την τέχνη της φούγκας του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης. Τον ήχο μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Ακολουθεί η Ελένα Μαραγκού που θα δώσει συνέχεια στο πρωινό μας με την θεσπέσια φωνή και τις επιλογές της. Και εγώ σας αποχαιρετώ και πάλι με τον Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, αυτή τη φορά στο μαγικό κοντραπούκ του 11, στην αντίστοιξη αριθμός 11. Αυτή τη φορά να δίνει σκυτάλη στον Τζέρι Λι Λούις, γιατί μπορούμε, ο οποίος ροκάρει στο High School Confidential, λες και άλλη δουλειά δεν είχαν στα κατατόπους αμερικάνικα γυμνάσια και με οποιαδήποτε αφορμή αντί να λύνουν ασκήσεις το γυρνάγανε στο musical. Να πω ότι δεν το έχω φανταστεί ή και φαντασιωθεί ως μαθητής από ψέματα. Και ψέματα από αυτό το μικρόφωνο δεν λέμε, τουλάχιστον όχι επίτηδες. Καλή αρχή στον Ορίωνα, Τρίτη Δημοτικού φέτος, και σε όλα τα παιδιά που ξεκινούν σχόλιο σήμερα. Καλή τύχη στους εκπαιδευτικούς τους, καλά κρασιά στους γονείς και κηδεμόνες. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν, και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου. Είμαι η Έλενα Μαραγκού και όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη μετά το σήμερα του Παριμέξη, καλώς ήρθατε στο πρωινό και κάτι. Στη φροντίδα του ήχου, ο Σπύρος Ηλιάδης. Oh,

Είμαι εγώ ο καπετάνιος ενός μικρού καραβιού που ταξιδεύει στη Λιμνούλα. Μα όταν μεγαλώσω λίγο, θα βρω το μυστικό για να το στείλω να ταξιδέψει μακριά, πολύ πιο πέρα. Μαζί με την κούκλα ναύτης που στολίζει το τιμόνι, θα σαλπάρω, θα πλεύσω, θα εξερευνήσω και θα φτάσω σε ένα νησί που καμιά κούκλα δεν έχει πάει ποτέ, και εκεί θα ρίξω το κανονάκι μου στην πλώρη. Μη σας ξεγελούν οι αγγλικοί στίχοι. Ο συνθέτης του τραγουδιού με το οποίο ξεκινήσαμε είχε μια πολύ έντονη παρουσία στα μουσικά σαλόνια του Παρισιού την εποχή της Belle Époque, και αυτό που μόλις ακούσαμε είναι το πρώτο τραγούδι από τον μόνο αγγλόφωνο κύκλο τραγουδιών του, Five Little Songs, πέντε μικρά τραγούδια, σε ποίηση του Σκοτσέζου ποιητή και μυθιστοριογράφου Robert Louis Stevenson. Είναι αλήθεια ότι και τον Louis Stevenson τον έχουμε στο μυαλό μας περισσότερο από άλλα έργα του, όπως τα πασίγνωστα βιβλία του, Το νησί των θησαυρών ή Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Όμως ένα από τα πολύ γνωστά του έργα είναι και ο παιδικός κήπος των στίχων. Ένας τόμος με 64 ποίηματα για παιδιά, με τίτλο στα αγγλικά A Child's Garden of Verses, το οποίο θεωρήθηκε ένα από τα πιο επιδραστικά έργα παιδικής λογοτεχνίας του 19ου αιώνα, κυρίως γιατί τα ποίηματα ήταν γραμμένα από τη σκοπιά του παιδιού που αφηγείται. Σήμερα λοιπόν ο βαρύτονος Tyler Duncan μαζί με την Erika Schwitzer στο πιάνο μας ερμήνευσαν το My Ship and I, το καράβι μου κι εγώ, του Ρεϊνάλντο Αν. Με μια ευχή, ειδικά για τα παιδιά που ξεκίνησαν μόλις τη σχολική τους χρονιά, να οδηγήσουν το καθένα το δικό τους καράβι με χαρά και να το φτάσουν πολύ πιο πέρα και από όσο φαντάζονται. Θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμα με Ρεϊνάλντο Αν και ένα έργο του πολύ πιο κοντά στη γαλλική παράδοση αυτή τη φορά, το Κονσέρτο για πιάνο σε μιμίζωνα. Είναι ένα έργο του 1930, αφιερωμένο στην πιανίστα Μάγδα Ταλιαφέρο, η οποία και το πρωτοπαρουσίασε στο Θέατρο des Champs-Élysées στο Παρίσι, με τον ίδιο τον Αν να το διευθύνει τότε. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε τον William Yun στο πιάνο και μαζί του τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Βερολίνου, υπό τη διεύθυνση του Βαλεντίν Ουριούπιν.

Ο Βίλιαμ Γιούν ήταν στο πιάνο και ο Βαλεντίν Ρούπιν στο πόντιουμ της Συμφωνικής Ορχήστρας της Ραδιοφωνίας του Βερολίνου στο ζωηρό δεύτερο μέρος Dance Vif από το κονσέρτο για πιάνο σε μη μείζωνα του Ρεϊνάλντο Αν. Το 1947 ο Φρανσίς Πουλένκ δέχθηκε μια ανάθεση από το BBC να γράψει ένα καινούριο έργο για την πρώτη επέτειο του δικού του τότε τρίτου προγράμματος, του νεοσύστατου ραδιοφώνου κλασικής μουσικής και πολιτισμού του BBC, που αργότερα μετονομάστηκε σε BBC Radio 3 και παραμένει έτσι μέχρι και σήμερα. Έτσι λοιπόν γεννήθηκε το ορχιστρικό έργο που θα ακούσουμε αμέσως, η Συμφωνιέτα του Φρανσίς Πουλένκ, που πρωτοπαρουσιάστηκε φυσικά στο Λονδίνο με την Ορχήστρα Φιλαρμόνια τότε. Εμείς σήμερα θα το ακούσουμε από την Εθνική Ορχήστρα της Λίλ υπό τον Αλεξάνδρ Μπλοχ.

Φρανσίς Πουλάνκ, αυτό ήταν το δεύτερο μέρος, Μόλτο Βιβάτσε, από το ορχιστρικό έργο Συμφωνιέτα με τον Αλεξάντ Μπλοχ να οδηγεί την Εθνική Ορχήστρα της Λίλ. Στη μεταμολεμική Γαλλία, ο Ζος Μπρασάν σφράγισε με τα ποίηματα και με τα τραγούδια του μια ολόκληρη εποχή. Ο Μπρασάν δεν μελοποίησε μόνο δικούς του στίχους στα τραγούδια του, αλλά και ποίηματα πολλών άλλων ποιητών, από λιγότερο γνωστούς μέχρι και τους πολύ γνωστούς, όπως Πολ Βερλέν, Βίκτορ Ιουγκό, Αντουάν Πολ και πολλούς ακόμα. Θα ακούσουμε σήμερα ένα από τα σανσόνς του σε δική του ποίηση, όχι όμως με τη δική του φωνή και την κιθάρα του, αλλά από το σύνολο Les Lunésiens και τον ιδρυτή του Αρνό Μαρτζοράτη σε μια δική τους διασκευή. La route aux quatre chansons, ο δρόμος των τεσσάρων τραγουδιών, που είναι τελικά και τα μόνα που απομένουν στον ποιητή που δοκιμάζει πολλά ταξίδια για να βρει την ευτυχία. Ταξιδεύει μέχρι την Τιζόν για να δει την νεαρή Μαρζολέν, που όμως του ζητά χρήματα για να μην στεναχωριέται που είναι μόνη. Περνά από την Αβινιόν για να δει τις κυρίες που χορεύουν στους δρόμους, αλλά εκείνες τον απειλούν να τον ρίξουν στα σκυλιά. Στη Νόντ μέχρι και στη φυλακή μπαίνει, μόνο και μόνο για να καταφέρει να δει την κόρη του δεσμοφύλακα, αλλά και εκεί προδοσία τον περιμένει. Τελικά επιστρέφει στο σπίτι του, ελπίζοντας ότι εκεί πια τα πράγματα είναι καλύτερα. Όμως όχι. Βρίσκει την αγαπημένη του αγκαλιά με άλλους και έτσι στο τέλος μένει μόνος με τα τέσσερα τραγούδια του. Και εμείς ακούμε La route aux quatre chansons.

La Route aux Quatre Chansons του Georges Brassens, μια ιδιαίτερη ερμηνεία εδώ από τον Αρνό Μαρτσοράτη και το σύνολο Les Lunésiens. Μένουμε στη Γαλλία, αλλά πάμε τώρα να κάνουμε ένα άλμα πίσω στο χρόνο, δύο αιώνες περίπου, για να συναντήσουμε τον Jean-Philippe Rameau και το έργο του Ανακρέων. Ένα acte de ballet, δηλαδή ένα σύντομο έργο σε μια πράξη που συνδυάζει τραγούδι, μουσική και χορό. Ακούμε εδώ μια μεταγραφή από το σύνολο Ensemble à deux violes esgales, δηλαδή τον Στέφαν Μακλάουτ και τη Μονίκ Ξανέτη.

Jean-Philippe Rameau μας ερμήνευσαν στις δύο βιόλες ο Στέφαν Μακλάουτ και η Μονίκ Ζανέτη. Και αυτά ήταν δύο μέρη από το Acte de Ballet Ανακρέων. Ακούσαμε την άρια L'amour est le dieu de la paix, ο έρωτας είναι ο θεός της ειρήνης, όχι και ο πιο συνηθισμένος χαρακτηρισμός για τον έρωτα θα λέγαμε, και την Gavotte. Και τώρα Johann Sebastian Bach με το κονσέρτο για τέσσερα πιάνα σε Λάι Λάσονα με αριθμό κατάλογο έργων Bach 1065. Εδώ στα τέσσερα πιάνα ο Jacques Rouvier, ο Emmanuel Christian, η André Vigoureux και ο David Frey, ο οποίος διευθύνει και το σύνολο εγχόρδων της Εθνικής Ορχήστρας του Καπιτολίου της Τουλούζης.

Johann Sebastian Bach, πρώτο μέρος Allegro από το κονσέρτο για τέσσερα πιάνα σε Λαϊλάσσονα με ρυθμό 1065. Ακούσαμε στα τέσσερα πιάνα τον Jacques Rouvier, τον Emmanuel Christian, την André Vigoureux και τον David Frey, ο οποίος οδήγησε και το σύνολο εγχόρδων της Εθνικής Ορχήστρας του Καπιτολίου της Τουλούζης. Σαν οργανίστας και ο ίδιος, ο Σεζάρ Φρανκ έγραφε ότι κληρονόμησε την αγάπη του για τις φούγγες κατευθείαν από τον Johann Sebastian Bach. Ακούμε το έργο του Σεζάρ Φρανκ, Πρελούδιο, Φούγγα και Παραλλαγές, όπως 18, που έγραψε αρχικά για όργανο, αλλά εδώ ερμηνεύει μια μεταγραφή για πιάνο ο Νικολάι Λουγκάνσκι.

Μια υπέροχη ερμηνεία από τον Νικολάη Λουγκάνσκι στο πιάνο. Στο πρώτο και δεύτερο μέρος, Αντάντινο και Λέντο αντίστοιχα, από το έργο Πρελούδιο, Φούγκα και Παραλλαγές, όπους 18 του Σεζάρ Φρανκ. Ο επόμενος συνθέτης μας, Δανός, βρέθηκε κάποια στιγμή να σπουδάζει στο Δίο των Βρυξελών. Και εκεί ήταν που ήρθε σε επαφή με τη μουσική του Σεζάρ Φρανκ, που του έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και από τότε τον θεωρούσε μια από τις μεγαλύτερες επιρροές του, παρόλο που το δικό του μουσικό ύφος εξελίχθηκε πολύ, πολύ διαφορετικά. Από την κρατική ορχήστρα της Φιλαρμονίας της Ρινανίας, υπό την καθοδήγηση του Ντάνιελ Ράισκιν, ακούμε τώρα το πέμπτο μέρος από τη σουίτα της Καλοκαιρινής Ζωής, όπως 27, του Λουίς Κλάς.

Καλοκαιρινά τοπία του Βορρά και Χωρί, στο μέρος η γιορτή των αγροτών. Εδώ θα ήταν Δανείοι αγρότες από τη σουίτα της καλοκαιρινής ζωής του Λουίς Γκλάς, με την κρατική ορχήστρα της φιλαρμονίας της Ρινανίας σε διεύθυνση του Ντάνιελ Ράισκιν. Θα μείνουμε εμείς σε βορεινά τοπία και συγκεκριμένα στη γειτονική Νορβηγία τώρα, μέσα από τη ματιά ενός Γάλλου συνθέτη. Η Βλαντισλάβα Λουτσένκο στο βιολί και η Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Λιέγης μας ταξιδεύουν στην νορβηγική φαντασία για βιολί και ορχήστρα του Εντουάρ Λαλό. Στο πόντιουμ είναι ο Ζαν Ζακ Καντόροφ.

Ακούσαμε τη Βλαντισλάβα Λουτσένκο στο βιολί με την υποστήριξη της Βασιλικής Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Λιέγης υπό τον Ζαν-Ζακ Καντόροφ στο λυρικότατο πρώτο μέρος Αλεγκρέτο νον τρόπο από την νορβηγική φαντασία για βιολί και ορχήστρα του Εντουάρ Λαλό. Και τώρα ο Λάιφοβε Άνσνες στο πιάνο ερμηνεύει μουσική της πατρίδας του, τα λυρικά κομμάτια του Έντουαρντ Γκριγκ.

Ο Life of Ansnes ερμήνευσε τρία από τα λυρικά κομμάτια για σολοπιάνο του συμπατριώτη του Edvard Grieg. Ήταν η μελωδία, ο χορός των Νάνων και το Βάλς. Και με αυτά, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Είναι στο στούντιο ο Χρήστος Παπαγεωργίου που θα δώσει συνέχεια στα πρωινά μας και εγώ θα σας αποχαιρετήσω με τον Τάση Χριστογιαννόπουλο να μας τραγουδάει την αναζήτηση του Άλκη Μπαλτά σε στίχους του ίδιου, με τη συνοδεία στο πιάνο της υπέροχης και αξέχαστης σε όλους μας Βίκης Τηλιανού. Είμαι η Έλενα Μαραγκού. Για τον ήχο μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Εμείς σας ευχόμαστε μια πολύ όμορφη υπόλοιπη μέρα, να είστε όλοι καλά και μαζί πάλι αύριο στις 11 με ένα καινούριο πρωινό και κάτι.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Από τη Μεσσηνία στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια αυτής της ζωντανής εκπομπής «Εδώ σωτή το πρόγραμμα». Και σήμερα, κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Με αφορμή τον αριθμό, είναι και του Σταυρού σήμερα, μια πολύ ωραία μουσική που ξεκινάει το πρωινό. Αυτό δεν το ξεκινάει βεβαίως από την αρχή του, αλλά ξεκινάει την εκπομπή. Και σε αυτό το ξεκίνημα η ιδέα του πρωινού και φυσικά της πρεμιέρας που έλαβε χώρα το 1901 στο Queen's Hall στο Λονδίνο, στην Αγγλία, αυτού του έργο αριθμός 15 του Edward Elgar σηματοδοτεί μια πολύ γλυκιά μουσική πρόταση που ακούμε σε μια από τις εμβληματικές ερμηνείες από τον Sir Adrian Boult και την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου της δεκαετίας του 50. Τόσο ταιριαστή στο ύφος και την εποχή, που για κάποιο περίεργο λόγο παραμένει αξεπέραστη, με την έννοια δηλαδή του ότι δεν βρέθηκε κάποιος άλλος να νιώθει τόσο οικία αυτού του είδους τη μουσική.

Δύο πολύ όμορφα κομμάτια του Edward Elgar που παρουσιάστηκαν στις 14 Σεπτεμβρίου του 1901 στο Λονδίνο. Είναι το τραγούδι του πρωινού και το τραγούδι της νύχτας. Εδώ το ακούσαμε τον Sir Adrian Boult και αυτό βεβαίως με αφορμή τις πρεμιέρες αυτής της ημέρας, 14 Σεπτεμβρίου. Το κάνω αυτό διότι είχε πολύ ενδιαφέρον, δεν το έχω κάνει και, το κάνει και συχνά. Από καιρούς καιρών και σταθερά το πραγματοποιούσε στις καθημερινές του εκπομπές και ο Διονύσης ο Μαλούχος. Και βεβαίως είχε πολύ ενδιαφέρον και μια μεγάλη ποικιλία. Πράγματι είναι απρόπτωτο το ότι μπορείς να συναντήσεις πολλές διαφορετικές μουσικές. Η συγκεκριμένη βέβαια μοιάζει και πάρα πολύ να ταιριάζει με την εποχή, μιας και αποχαιρετά τις εποχές που φεύγουν, αλλά τις εποχές στην ζωή του ανθρώπου. Συνήθως παρομοιάζονται οι όμορφες εποχές με την άνοιξη και όταν αποχαιρετά κάποιος την άνοιξη νιώθει πάντα μια νοσταλγία. Όμως το ίδιο ισχύει και για οποιαδήποτε εποχή ενδεχομένως μας αρέσει. Άλλοι προτιμούν το χειμώνα, άλλοι το καλοκαίρι. Σε κάθε περίπτωση εμείς έχουμε βρεθεί σε αυτή τη μεταβατική περίοδο που έχει και αυτή τη γλύκα της και την ομορφιά της και φυσικά και την νοσταλγία της. Εδώ με αφορμή αυτό το τραγούδι, μια ελεγία του Μασνέ, ο Βραζιλιάνος συνθέτης Αϊτόρ με ελληνικό όνομα Βίλα Λόμπος, έχει γράψει και πάνω σε ελληνική μουσική επίσης τις δικές του μεταγραφές. Ο Έκτορ λοιπόν Αϊτόρ Βίλα Λόμπος στο Ρίο Ντε Τζανέιρο το 1932 διευθύνει την δική του εκδοχή, μεταγραφή δηλαδή, για σοπράνο, τενόρο και χοροδία αυτής της ελεγίας του Μασνέ. Διατηρεί το περιεχόμενο των λόγων, αλλά το μεταφράζει στα πορτογαλικά, δηλαδή στα βραζιλιάνικα, σαν να λέμε, και του δίνει μια ιδιαίτερη γοητεία.

μια πολύ όμορφη μελωδία του Μασνέ, εδώ προσαρμοσμένη στο ιδιαίτερο αυτό φωνητικό καθαρά καπέλα σύνολο από τον Αϊτόρ Βιλαλόμπος. Έκανε πρεμιέρα 14 Σεπτεμβρίου του 1932 με τον ίδιο το συνθέτη να διευθύνει. Θα ήθελα, μιας και ακούσαμε αυτή την πολύ όμορφη χοροδιακή μουσική, να θυμηθούμε άλλη μια μουσική, επίσης χοροδιακή, βέβαια και με ορχήστρα εδώ, στην την περίφημη Μίσα Σολέμνης σε σύφεση του Άντορ Μπρούκνερ. Ήταν 30 ετών, ήταν το 1854 και τη συνέθεσε για την επίσημη λειτουργία, για την ανέγερση και την τοποθέτηση ενός καινούριου ηγούμενου στη Μονή του Αγίου Φλωριανού στην Αυστρία, του Φρίντριχ Μάγερ, έτσι λεγόταν τότε, αυτός ο ηγούμενος, ο οποίος είχε αναλάβει πλέον την καθοδήγηση της μονής γύρω από την οποία στρέφεται και η ζωή του Μπρούκνερ, ο οποίος όπως γνωρίζουμε ήταν και ένας από τους σπουδαίους οργανίστες και ένα βαθιά θρησκευόμενο άτομο, του οποίου η μουσική κάθε φορά, στην κάθε περίοδο της δημιουργίας του, αντανακλά ακριβώς αυτό το συνέστημα. Και συγκεκριμένη, επειδή είναι και νέος και έχει 1854, έχει βαθιές ρίζες και θυμίζει το βιενέζικο κλασικισμό. Δεν είναι δηλαδή ο Μπρούκνερ που γνωρίζουμε, που είναι κοντά στις μαλερικές πλέον διαστάσεις και φυσικά στις διαλέκτους, τις μουσικές. Λοιπόν, έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα εδώ ερμηνεία, εξαιρετική ερμηνεία από τον Λούκας Μπόροβιτς και την χοροδία δωματίου της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης μαζί με την Ακαδημία Παλιάς Μουσικής του Βερολίνου. Ακούμε το πάρα πολύ όμορφο «Κύριε».

Το όμορφο κύριε ακολουθείται από τον Ντόνα Νομπισπάτσα με τη φωνή της Ιωάννα Βίνκελ, πάντα με την ίδια ομάδα μουσικών, την Παλαιάς Μουσικής Ακαδημία του Βερολίνου και τον Λούκας Μπόροβιτς στο πόντιουμ.

και από τον Ντόνα Νομπισπάτσεμ. Περνάμε σε μια όμορφη κουαντρίγια του Γιόχαν Στράους, που πραγματοποίησε την πρεμιέρα της επίσης 14 Σεπτεμβρίου.

ο Σερ Τζον Γεωργιάδης, που ήταν και το πρώτο βιολί της Συμφωνικής Ορχήστρας του Λονδίνου, για σειρά ετών ένας από τους κορυφαίους βιολονίστες της αγγλικής μουσικής σκηνής, ενίοτε έπαιρνε και την μπαγκέτα και ηγείτο σε ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα και χαριτωμένα έργα πολλών ορχιστρών. Αυτό ήταν άλλη μια μουσική καταγραφή των πολλών του δραστηριοτήτων και των πολλών του ηχογραφήσεων, εδώ με την δική του βεβαίως Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου, με τους φίλους του. Ήταν η μουσική του Johann Strauss, που έκανε πρεμιέρα το 1865 στο Παυλόφσκ, σε μία από τις τουρνέ που έχει ο Strauss στη Ρωσία, με τον ίδιο του Strauss να διευθύνει βεβαίως, το Bal Champêtre, την καντρίγια αυτή, έργο 303. Και θα ήθελα να περάσουμε σε ένα πιο σκοτεινό έργο, σε ένα πιο εσωστρεφές έργο. Είναι ένα από τα έργα που δεν ακούμε συχνά και δικαιολογημένα, με την έννοια του ότι δεν είναι από τα έντονα μελωδικά. Ξεκινάει με πολλά μέτρα υποβλητικών κρουστών και είναι ένα έργο που έκανε πρεμιέρα επίσης στις 14 Σεπτεμβρίου το 1978, με το Ζούμπιν Μέτα να διευθύνει την Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης. Είναι το τρίτο δοκίμιο έργο 47 του Σάμιουελ Μπάρμπερ, που το συνέθεσε το 1978. Ένα αφηρημένο ορχιστρικό έργο. Είναι σε ένα μέρος και είναι η τελευταία ολοκληρωμένη σύνθεση του Μπάρμπερ πριν φύγει από τη ζωή. Μουσικό δοκίμιο. Ένα ορχιστρικό κομμάτι σαν λογοτεχνικό δοκίμιο, συνοπτικό, χωρίς πρόγραμμα, αλλά αναπτύσσοντας ένα στοχευμένο σύνολο ιδεών. Οι ιδέες είναι αφηρημένες και κάπως επιβεβλημένα σύγχρονες, μιας και ο Μπάρμπερ κατηγορείται για τις μελωδικές του ικανότητες σε μια εποχή που η μελωδία ήταν καταδικαστέα. Έτσι, η Όντρι Σέλντον, μια πλούσια προστάτηδα των τεχνών, για 75.000 δολάρια του κάνει μια παραγγελία για να τον στηρίξει, αλλά και από σεβασμό στην μεγάλη του προσφορά, με τα αγαπημένα έργα όπως είναι το Αντάτζιο, όπως είναι ο Χορός της Μύδιας, η Πρώτη και Δεύτερη Συμφωνία και άλλα αριστουργήματα, τα κοντσέρτα του για βιολί και πιάνο. Έτσι λοιπόν, αυτό το τελευταίο ολοκληρωμένο έργο του Μπάρμπερ πριν από το θάνατό του το 1981 αντανακλά μια πιο δραματική, μια πιο αυστηρή και ρυθμικά επιθετική γλώσσα, η γλώσσα της εποχής, Προκόφιεφ, Σωστακόβιτς και τα λοιπά, που δεν ταιριάζε. Γι' αυτό και κάπου θα ακούσετε μια λυρική φωνή να αναδύεται απελπισμένη και να εξαφανίζεται.

η Third Essay, το τρίτο δοκίμιο για ορχήστρα του Samuel Barber, που είχε την πρεμιέρα το 1978, τέτοια μέρα, 14 Σεπτεμβρίου, ανήμερα του Σταυρού, με το Zubin Mehta. Εδώ το ακούσαμε στην καλύτερη ηχογράφηση που υπάρχει μέχρι στιγμής, με τον Leonard Slatkin και την ορχήστρα του St. Louis. Και θα ήθελα σήμερα, μιας και ανέφερα ότι και πάλι ότι είναι η μέρα του Σταυρού, θα ήθελα να επανέλθουμε σε ένα από τα θρησκευτικά κομμάτια που είχαν την πρεμιέρα τους, όπως αυτό που ακούσαμε του Μπρούκνερ, τη Μίσα Σολέμνης. Είναι ένα από τα 5 μυστικιστικά τραγούδια του Βον Ουίλιαμς. Το έγραψε την ίδια εποχή με τη Συμφωνία της Θάλασσας και πρωτοπαρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ των Τριών Χοροδιών του Έστερ τον Σεπτέμβριο του 1911, με τον ίδιο να διευθύνει την ορχήστρα και τη χοροδία σε αυτά τα 5 μυστικιστικά ή μυστικά τραγούδια, μελοποιημένα ποίηματα ενός αγγλικανού ιερέα και ποιητή του 17ου αιώνα, του George Herbert. Ταιριάζουν τόσο πολύ με αυτή, ειδικά το πρώτο, το οποίο επιλέγω κιόλας, σε αυτή την πολύ ωραία εκτέλεση με την Northern Symphonia και τον Richard Hickox να ηγείται τόσο της ορχήστρας όσο και της χοροδίας, με τον Steven Roberts στον βαρύτονο, στον σολιστικό ρόλο, σε αυτούς τους στίχους ενός ένθερμου και διάπειρου ιερέα, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρει και τα πολύ επίκαιρα λόγια: «Ο Σταυρός δίδαξε σε όλα τα ξύλα να αντιχούν το όνομά του. Οι τεντωμένοι τένοντες του», έτσι μιλάει μεταφορικά και ποιητικά, «δίδαξαν σε όλες τις χορδές ποια κλίμακα είναι η καλύτερη για να γιορτάσουμε αυτή την τόσο ύψιστη ημέρα».

μια μαγική στιγμή του Ραϊφ Βον Ουίλιαμς. Το 1911 ήταν η πρεμιέρα, 14 Σεπτεμβρίου με τον ίδιο διευθύνη. Ήταν το πρώτο από τα 5 μυστικά ή μυστικιστικά τραγούδια. Σήμερα είναι η μέρα του Σταυρού, μια πολύ όμορφη μουσική, πολύ ταιριαστή. Δίνει τη θέση της σε μια μουσική επίσης αγγλική. Είναι η πρεμιέρα το 1945 μετά από μεσολάβηση του περίφημου Sir Malcolm Sargent στον Sir επίσης William Walton να τον αφήσει να μεταγράψει σε συμφωνική σουίτα τη μουσική που έγραψε για την ταινία του 1944 σε σκηνοθεσία όπου πρωταγωνιστούσε κιόλας του Sir Laurence Olivier πάνω στο σεξπιρικό έργο «Ερικός ο Πέμπτος».

Μια ενθουσιώδης μουσική με ένα αντίστοιχα ενθουσιώδες τέλος εδώ. Ο Carl Davis με τη London Philharmonic, τους σολίστες. Ακούτε και πόσο δύσκολα έχει γράψει για την τρομπέτα. Είναι ένας, θα λέγει κανείς, ακροβατισμός αυτός που κάνουν οι τρομπετίστες, αλλά έχουν πάντα πολύ καλούς τρομπετίστες οι Άγγλοι. Γενικότερα τα χάλκινά τους είναι πολύ καλά. Ακόμα και λάθη που να συμβαίνουν, πάντα έχουν την ιδιαίτερη αξία τους, γιατί πραγματικά είναι πολύ λίγοι που μπορούν να κάνουν αυτούς τους ακροβατισμούς. Και εδώ διευθύνει και τη χοροδία και την ορχήστρα. Όμως ακούσουμε το ορχιστρικό φινάλε του William Walton, που έκανε πρεμιέρα 14 Σεπτεμβρίου του 1945.

τι ορχιστικό, φουλ χοροδία και ορχήστρα ήτανε. Ξεχνάμε πολλές φορές όλες αυτές τις υπέροχες μουσικές. Ήτανε το φινάλε από τη μουσική του William Walton για τον Ερίκο τον Πέμπτο του 1944, πρεμιέρα του 1945 στην ορχιστρική εκδοχή που ακούσαμε τώρα από τον Sir Malcolm Sargent. Λοιπόν, για τέλος πρέπει να αναφέρω ότι υπάρχουν φυσικά οι μουσικές του Σωστακόβιτς, το 12ο κουαρτέτο, ή ακόμα και του Χατζηδάκη, που είδαμε και χθες στην τηλεόραση το «Μια ζωή την έχουμε», 14 Σεπτεμβρίου, και πολύ ωραία μουσική, αλλά όχι τόσο ωραία ηχογραφημένη, όσο αυτή η μουσική του Johann Strauss, που τέσσερα χρόνια μάλλον πριν την πρεμιέρα του 65, πάλι στην Πετρούπολη, στην Αγία Πετρούπολη, ο ίδιος διευθύνει πάλι τη δική του ορχήστρα σε άλλη μια τουρνέ, εδώ, στην πόλκα που τόσο πολύ ταιριάζει με τον τρόπο που πρέπει να τελειώσουμε αυτή την εκπομπή. Φουριόζο πόλκα, έργο 260, Quasi Galop, με τον Μάρις Γιάνσονς να διευθύνει την Φιλαρμονική της Βιέννης στην περίφημη πρωτοχρονιά της συναυλία του 2006. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Λιάδη και μέχρι την επόμενη.

0: Κλασικά τρίτο. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Επετειακή συναυλία για τα 1700 χρόνια κτίσης του Ιερού Προσκυνήματος. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, παρουσιάζει αποσπάσματα από τις επικές αρμονίες του Δημήτρη Κατή. Ορχιστρικές συνθέσεις του Γιώργου Λεμού. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Προσκυνήματος. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Συνδιοργάνωση Δήμος Πάρου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
1: Κοντάκτχοφ. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτχοφ. Στους κήπους.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Τρίτος μεσημβρινός. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια ο Σπύρος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα ένα ρεσιτάλ του ελβετού πιανίστα Φραντσέσκο Πιεμοντέζη που δόθηκε στις 22 Αυγούστου 2016 στο πλαίσιο του φεστιβάλ Μενουχίν στο Κστάντ της Ελβετίας. Πρόκειται για ένα θερινό φεστιβάλ που ίδρυσε το 1957 ο περίφημος βιολιστής Γεχούντι Μενουχίν. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα των Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert και Franz Liszt. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU, της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. Πρώτο έργο του προγράμματος, η φαντασία για πληκτροφόρο και Χελ 475 του Wolfgang Amadeus Mozart. Ο μεγάλος συνθέτης της κλασικής περίοδου έγραψε αυτή τη φαντασία στη Βιέννη και την ενέταξε στον προσωπικό κατάλογο των έργων του στις 20 Μαΐου 1785. Τυπώθηκε τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους ως έργο 11 μαζί με τη σονάτα για πληκτροφόρο σε ντου ελάσσονα και Χελ 457 από τον Νίκο Αρτάρια. Για αυτόν τον λόγο, ο Βιενέζος συνθέτης, μαέστρος και μαθητής του Μότσαρτ, Ignaz von Seyfried, συνένωσε αυτά τα δύο έργα, παρουσιάζοντάς τα σε μία ενιαία τετραμερή σύνθεση για ορχήστρα υπό τον τίτλο «Μεγάλη Φαντασία». Το 1893, λίγο πριν τον θάνατό του, ο Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι, που θαύμαζε ιδιαίτερα τη μουσική του Μότσαρτ, μετέγραψε το ανταντίνο της φαντασίας για φωνητικό κουαρτέτο και πιάνο υπό τον τίτλο «Νύκτα». Η μονομερής φαντασία στη σκοτεινή και δραματική τονικότητα της ντο ελάσσονας αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα. Αντάτζο, αλέγκρο, ανταντίνο, πιο αλέγκρο, tempo primo. Ο πιανίστας Φραντσέσκο Πιεμοντέζη έχει τον λόγο.

Ακούσαμε τη φαντασία για πληκτροφόρο σε ντου ελάσσονα Κέχελ 475 του Wolfgang Amadeus Mozart. Ερμηνεύσε ο Φραντσέσκο Πιεμοντέζη από ρεσιτάλ στις 22 Αυγούστου 2016 στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μενουχίν στο Κστάντ της Ελβετίας. Το ρεσιτάλ του Ελβετού πιανίστα συνεχίζεται με τη σονάτα για πιάνο αριθμός 19 Deutsch 958 του Franz Schubert. Είναι ένα από τα τελευταία αριστουργήματα του συνθέτη μαζί με τις σονάτες για πιάνο Deutsch 959 και 960, το κουιντέτο εγχόρδων Deutsch 956, καθώς και μερικά από τα Lieder για φωνή και πιάνο της συλλογής που είναι γνωστή με τον γενικό τίτλο Κύκνιο Άσμα Deutsch 957. Οι τρεις τελευταίες σονάτες για πιάνο, Deutsch 958, 959 και 960, συντέθηκαν την άνοιξη και το φθινόπωρο του 1828, λίγους μήνες πριν το τέλος της ζωής του Σούμπερτ, στις 19 Νοεμβρίου του ίδιου έτους, σε ηλικία 31 μόλις ετών. Αποτελούν μια τριλογία επειδή συνδέονται κυκλικά μεταξύ τους με πολλά κοινά γνωρίσματα. Ένα έτος μετά τον θάνατο του συνθέτη, ο αδελφός του, Φέρντιναντ, πούλησε τα αυτόγραφα με τις τρεις σονάτες στον μουσικό εκδότη Άντων Διαμπέλη. Εκείνος όμως τις δημοσίευσε μόλις το 1838 ή το επόμενο έτος. Ο Σούπερτ επιθυμούσε να αφιερώσει τις τρεις σονάτες στον αυστριακό συνθέτη και πιανίστα Johann Nepomuk Hummel, τον οποίο εκτιμούσε ιδιαίτερα. Όταν όμως τυπώθηκαν οι σονάτες, ο Χούμελ είχε αποβιώσει. Έτσι, ο εκδότης Διαμπέλη αποφάσισε να τις αφιερώσει στον Ρόμπερτ Σούμαν, ο οποίος θαύμαζε τη μουσική του Σούμπερτ. Κατά τον 19ο αιώνα, ακόμη και τις πρώτες δεκαετίες του 20ου, οι σονάτες για πιάνο του Σούμπερτ δεν εκτιμήθηκαν όσο θα έπρεπε και παρέμειναν στην αφάνεια, σε αντίθεση με τις 32 πιανιστικές σονάτες του Μπέτοβεν. Ο περίφημος πιανίστας Άρτουρ Σνάμπελ, 1882-1951, υπήρξε ο πρώτος που παρουσίασε σε ρεσιτάλ και ηχογράφησε εμπορικά πολλές από αυτές. Ακούμε το πρώτο μέρος, Allegro σε ντου ελάσσονα.

ακούσαμε το πρώτο μέρος της σονάτας για πιάνο αριθμός 19, Deutsch 958 του Franz Schubert. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος, Adagio σε La Efesimisona.

Ακούσαμε το δεύτερο μέρος της σονάτας για πιάνο αριθμός 19, Deutsch 958 του Franz Schubert. Ακολουθεί το τρίτο μέρος, μενουέτο με ένδειξη Allegro σε ντο ελάσσονα με τρίο σε λάι φεσιμίζωνα. Ο Francesco Piemontesi έχει και πάλι τον λόγο από ρεσιτάλ στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μενουχίν στο Gstaad της Ελβετίας στις 22 Αυγούστου 2016.

Ακούσαμε το τρίτο μέρος της σονάτας για πιάνο αριθμός 19, Deutsch 958 του Franz Schubert. Ακολουθεί το φινάλε με ένδειξη Allegro σε ντο ελάσσομα.

Ακούσαμε τη σονάτα για πιάνο αριθμός 19 του Ιτς 958 του Φραντς Σούμπερτ. Ερμήνευσε ο Φραντσέσκο Πιεμοντέζι από ρεσιτάλ στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μενουχίν στο Κστάντ της Ελβετίας στις 22 Αυγούστου 2016. Το ρεσιτάλ του Ελβετού καλλιτέχνη συνεχίζεται με την αναθεωρημένη εκδοχή της σύνθεσης υπό τον τίτλο «Κοιλάδα του Όμπερμαν», η οποία εντάσσεται στον πρώτο τόμο «Ελβετία Σερλ 160» της τρίπτυχης συλλογής για πιάνο με γενικό τίτλο «Έτη προσκυνήματος» του Φραντς Λίστ. Ο τίτλος της σύνθεσης που θα ακούσουμε δεν παραπέμπει σε πραγματική τοποθεσία. Είναι εμπνευσμένος από κεφάλαιο του επιστολογραφικού μυθιστορήματος Όμπερμαν του Γάλλου φιλοσόφου και λογοτέχνη Etienne Pivert de Senancour, 1770-1846. Ο απομονωμένος ήρωας του μυθιστορήματος, Όμπερμαν, έχει αποσυρθεί στις Ελβετικές Άλπεις. Καταγράφει τις σκέψεις, τη μελαγχολία, την υπαρξιακή αγωνία και τη μοναξιά του. Ο Λίστ εικονογραφεί περίτεχνα μέσω της μουσικής το ψυχολογικό πορτρέτο και τις φιλοσοφικές αναζητήσεις του λογοτεχνικού ήρωα, παραθέτοντας στον πρόλογο της παρτιτούρας δύο περικοπές της νουβέλα.

Ιουδάς από την 4η και την 11η επιστολή. Από την 4η επιστολή παραθέτει το ακόλουθο κομβικό ερώτημα. Τι επιθυμώ, ποιος είμαι, τι ζητώ από τη φύση. Στην 11η επιστολή ο ήρωας αναζητά μια απομονωμένη κοιλάδα στην Ελβετία για να βρει καταφύγιο από τη ματαιότητα της ύπαρξης και την ανθρώπινη μοναξιά. Μια άγνωστη κοιλάδα θα ήταν για μένα η μόνη κατοικήσιμη γη σε αυτόν τον κόσμο. Ο συνθέτης παραθέτει επίσης μια περικοπή του εκτενούς ποίηματος Child Harold's Pilgrimage του Λόρδου Βίρονος. Το ποίημα περιγράφει τις ταξιδιωτικές εμπειρίες ενός νεαρού Άγγλου ευγενούς, ο οποίος αναζητεί ολομόναχο στην περιπέτεια σε ξένες χώρες. Στην περικοπή που επέλεξε ο Λίστ, ο ήρωας δεν επιθυμεί να μιλήσει για τα συναισθήματα, τα πάθη και τις σκέψεις του. Ένα τμήμα της περικοπής είναι το ακόλουθο. Όμως, όπως έχουν τα πράγματα, ζω και πεθαίνω απαρατήρητος με μια σκέψη εντελώς βουβή, βάζοντάς την σαν το σπαθί στη θήκη του. Ερμηνεύει και πάλι ο Φραντσέσκο Πιεμοντέζη.

Ακούσαμε την αναθεωρημένη εκδοχή της σύνθεσης υπό τον τίτλο «Κοιλάδα του Όμπερμαν», η οποία εντάσσεται στον πρώτο τόμο «Ελβετία Σερλ 160» της τρίπτυχης συλλογής για πιάνο με γενικό τίτλο «Έτη προσκυνήματος» του Franz Liszt. Ερμήνευσε ο Φραντσέσκο Πιεμοντέζη από ρεσιτάλ στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μενουχίν στο Κστάντ της Ελβετίας στις 22 Αυγούστου 2016. Από το ίδιο ρεσιτάλ ακολουθεί η σονάτα για πιάνο αριθμός 20, Deutsch 959 του Franz Schubert. Όπως είπαμε πρωτήτερα, οι τρεις τελευταίες σονάτες για πιάνο του συνθέτη, Deutsch 958, 959 και 960, συντέθηκαν την Άνοιξη και το φθινόπωρο του 1828, λίγους μήνες πριν το τέλος της ζωής του, στις 19 Νοεμβρίου του ίδιου έτους, σε ηλικία 31 μόλις ετών. Αποτελούν μια τριλογία επειδή συνδέονται κυκλικά μεταξύ τους με πολλά κοινά γνωρίσματα. Ακούμε το πρώτο μέρος της σονάτας αριθμός 20, Deutsch 959, Allegro σε La Mizona.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος της σονάτας για πιάνο αριθμός 20, Deutsch 959 του Franz Schubert. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος, Andantino σε Fa dies en la sonata.

Ακούσαμε το δεύτερο μέρος της σονάτας για πιάνο αριθμός 20, Deutsch 959 του Franz Schubert. Ακολουθεί το τρίτο μέρος, σκέρτσο με ένδειξη allegro vivace σε la misona και τρίο με ένδειξη un poco più lento σε re misona. Ο Francesco Piemontesi έχει και πάλι τον λόγο.

Ακούσαμε το τρίτο μέρος της σονάτας για πιάνο αριθμός 20, Deutsch 959 του Franz Schubert. Ακολουθεί το φινάλε, ροντού με ενδείξεις, αλεγκρέτο, πρέστο, σε λα μιζόνα. Το βασικό μελωδικό θέμα είναι δανεισμένο από το αργό μέρος της σονάτας για πιάνο σε λα ελάσσονα, Deutsch 537, την οποία ο Schubert είχε συνθέσει τον Μάρτιο του 1817. Ερμηνεύει ο Francesco Piemontesi.

0: Ακούσαμε ένα ρεσιτάλ του πιανίστα Φραντσέσκο Πιεμοντέζη που δόθηκε στο πλαίσιο του φεστιβάλ Γεγούντι Μενουχίν στο Κστάντ της Ελβετίας στις 22 Αυγούστου 2016. Τελευταίο έργο του προγράμματος ήταν η σονάτα για πιάνο αριθμός 20 Deutsch 959 του Φραντς Σούμπερτ. Το ρεσιτάλ όμως δεν τελείωσε εδώ. Ο χαρισματικός Ελβετός πιανίστας έπαιξε ένα σύντομο κομμάτι εκτός προγράμματος. Είναι, όπως ανακοινώνει και ο ίδιος, η σπουδή έργο 104β αριθμός 3 του Φίλιξ Μέντελσον. Το έργο 104β του ρομαντικού συνθέτη περιλαμβάνει τρεις σπουδές γραμμένες αντίστοιχα το 1836, το 1834 και το 1838. Τυπώθηκαν με τα θανάτια το 1868. Η σπουδή που θα ακούσουμε φέρει την ένδειξη Allegro Vivace.
1: Mendelssohn Etude in Amor.

Ακούσαμε εκτός προγράμματος τη σπουδή έργο 104β αριθμός 3 του Φίλιξ Μέντελσον. Ερμήνευσε ο Φραντσέσκο Πιεμοντέζη από ρεσιτάλ στο πλαίσιο του φεστιβάλ Γεχούντι Μενουχίν στο Κστάντ της Ελβετίας στις 22 Αυγούστου 2016. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάσαμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Στον υπόλοιπο χρόνο της εκπομπής μας, φίλες και φίλοι, το πρώτο μέρος, Αλέγκρο Βιβάτσε σε Λα Μίζωνα από τη συμφωνία αριθμός 4 έργο 90 γνωστή ως Ιταλική του Μέντελσον. Την τσεχική φιλαρμονική της Πράγας διευθύνει ο Αντώνιο Πεντρότη από δισκογραφική εργασία εν έτη 1951. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, τρίτος μεσημβρινός, που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Ευχαριστώ πολύ τον Σπύρο Ηλιάδη που είχε την τεχνική επιμέλεια.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Επαιτειακή συναυλία για τα 1700 χρόνια κτίσης του Ιερού Προσκυνήματος. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, παρουσιάζει αποσπάσματα από τις επικές αρμονίες του Δημήτρη Κατή. Ορχιστρικές συνθέσεις του Γιώργου Λεμού. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής, στον Άβλιο Χώρο του Ιερού Προσκυνήματος. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Συνδιοργάνωση Δήμος Πάρου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
2: Σε Eclanti Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ο συνθέτης της εβδομάδας, Charles Villiers Stanford, 1852-1924. Παραγωγή, παρουσίαση, Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ, Γιώργος Κωστόπουλος. Ο Charles Villiers Stanford γεννήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 1852 στο Δουβλίνο, το μόνο παιδί του John James Stanford και της δεύτερης σύζυγου του, Mary. Ο John Stanford ήταν εξέχον δικηγόρος του Δουβλίνου, εξεταστής του Δικαστηρίου της Καγκελαρίας στην Ιρλανδία και γραμματέας του στέματος για την Κομιτεία Meath, και η σύζυγός του ήταν η τρίτη κόρη του William Hearn, διευθύνοντος του Δικαστηρίου της Καγκελαρίας στην Ιρλανδία και γονή του δικαστή William Hearn. Όπως καταλαβαίνουμε, ο Charles μεγάλωσε μέσα σε ένα εξαιρετικά εύπορο και καλλιεργημένο περιβάλλον, και καθώς και οι δύο γονείς του ήταν εκτός των άλλων και καταξιωμένοι ερασιτέχνες μουσική, βοηθήθηκε να αναπτύξει το μουσικό του ταλέντο από πολύ μικρή ηλικία. Τρεις από τους δασκάλους του ήταν πρώην μαθητές του Ignaz Moscheles, συμπεριλαμβανομένης και της νονάς του Elizabeth Meek, για την οποία ο Stanford θυμόταν ότι τον δίδαξε πριν γίνει καν 12 χρονών να έχει άριστη πριμαβίστα. Στα 7 του έδωσε το πρώτο του δημόσιο ρεσιτάλ πιάνου, παίζοντας έργα των Beethoven, Handel, Mendelssohn, Moscheles, Mozart και Bach, και στα 8 του άρχισε να συνθέτει, και μάλιστα κάποια έργα του παρουσιάστηκαν μπροστά σε κοινό, ενώ ένα εμβατήριό του παρουσιάστηκε σε παντομίμα στο Βασιλικό Θέατρο του Δουβλίνου όταν ήταν μόλις στα 11 του. Τη δεκαετία του 1860 το Δουβλίνο δεχόταν περιστασιακές επισκέψεις από διεθνείς αστέρες, και ο νεαρός Charles μπόρεσε να ακούσει σπουδαίους ερμηνευτές όπως τον μεγάλο Ούγγρο βιολονίστα Γιώζεφ Ιωαχήμ, το διάσημο στα μέσα του 19ου αιώνα Βέλγο βιολονίστα και συνθέτη Henri Vieton, την Ιταλο-Ισπανίδα τραγουδίστρια Αντελίνα Πάτη και πολλούς ακόμα. Η ετήσια επίσκεψη της Ιταλικής Όπερας στο Λονδίνο επίσης έδωσε στον Στάνφορντ μια έντονη γεύση της όπερας που θα τον συνόδευε σε όλη του τη ζωή. Στα 10 του, οι γονείς του τον πήγαν στο Λονδίνο για το καλοκαίρι, όπου έμεινε με έναν θείο της μητέρας του στο Mayfair, και ενώ βρισκόταν εκεί πήρε μαθήματα σύνθεσης από τον συνθέτη και δάσκαλο Arthur O'Leary και πιάνο από τον Ernst Power, καθηγητή πιάνου στη Βασιλική Ακαδημία Μουσικής. Ο Στάνφορντ, εκτός από σπουδές στην Ιρλανδία και την Αγγλία που αναφέραμε, θα σπουδάσει και στη Γερμανία. Μετά από μια επίσκεψη εκεί το 1873, θα επιστρέψει το καλοκαίρι της επόμενης χρονιάς για να ξεκινήσει επίσημες σπουδές στη Λειψία υπό την καθοδήγηση του Καρλ Ράινεκε. Μάλιστα, τις σπουδές του τις έκανε παίρνοντας άδεια μια φορά το χρόνο από το Trinity College του Cambridge, όπου εργαζόταν ως οργανίστας από το 1874. Θα αναφερθούμε όμως σε αυτό το γεγονός αύριο. Ένα από τα πρώτα έργα που θα συνθέσει τότε θα είναι η τοκάτα για πιάνο σε ντομίζωνα του 1875, κατά το δεύτερο εξάμηνο της εκεί διαμονής του, όπου οι επιρροές του από τον γερμανικό ρομαντισμό και ιδιαίτερα από τον Σούμαν είναι πολύ εμφανείς. Ακούμε τον Christopher Howell.

Ο Κρίστοφερ Χάουελ ερμήνευσε την τοκάτα για πιάνο σε ντομίζωνα, σύνθεση του 1875 του Charles Villiers Stanford, συνθέτη της εβδομάδας που ξεκίνησε σήμερα. Ο Στάνφορντ, κατά την παραμονή του στη Λειψία εκείνα τα χρόνια και κάνοντας μαθήματα με τον Ράινεκε, ξεκινά να γράψει και το πρώτο του φιλόδοξο έργο. Την πρώτη του συμφωνία σε σύφεση μίζωνα το 1876, σε ηλικία 24 ετών. Συνολικά μέχρι το 1911 θα συνθέσει 7. Γράφτηκε για ένα διαγωνισμό σύνθεσης που είχε προκηρύξει το Alexander Palace στο Λονδίνο και κατέλαβε τη δεύτερη θέση ανάμεσα σε 46 συμμετοχές με αμοιβή 5 λίρες μάλιστα. Πρωτοπαρουσιάστηκε το 1879 στο Crystal Palace του Λονδίνου και μετά από εκείνη την εκτέλεση ουσιαστικά ξεχάστηκε και δεν ξαναπαίχτηκε όσο ζούσε ο συνθέτης. Εμείς στη συνέχεια θα ακούσουμε 2 από τα 4 μέρη αυτής της πρώτης συμφωνίας. Το δεύτερο, Σκέρτσο in Ländler Tempo, δηλαδή στο τέμπο του χορού Ländler των Άλπαιων, ένα ξεκάθαρο δείγμα της γερμανικής επιρροής που είχε δεχτεί ο συνθέτης κατά τις σπουδές του στη Γερμανία, επηρεασμένος βαθιά από το ύφος του Ρόμπερτ Σούμαν, ένα διακριτικά έφημο μέρος θα λέγαμε, και το τρίτο, Andante Tranquillo, το πιο όμορφο και συναισθηματικό μέρος της συμφωνίας που στην πιο ρομαντική του κορύφωση προς το τέλος ο Στάνφορντ παραθέτηκε ένα πανέμορφο σόλο από το βιολί. Ακούμε την ερμηνεία της Συμφωνικής Ορχήστρας του Bournemouth υπό τη διεύθυνση του David Lloyd Jones.

Ακούσαμε το δεύτερο και το τρίτο μέρος από την πρώτη συμφωνία σε Σι ύφεση μείζωνα, σύνθεση του 1876 του Charles Wheeler Stanford. Έργο που συνέθεσε κατά τη διάρκεια των σπουδών του στη Λειψία με τον Carl Reinecke, μαζί με τον οποίο είχε εντρυφήσει στο προγενέστερο αλλά και σύγχρονο γερμανικό ρομαντικό πνεύμα. Έτσι σίγουρα διακρίναμε τις επιρροές του Schumann, του Mendelssohn και του Brahms μέσα στα δύο πολύ όμορφα μέρη που ακούσαμε από την Συμφωνική Ορχήστρα του Bournemouth υπό τη διεύθυνση του David Lloyd Jones. Μιας και αναφερθήκαμε στο Brahms, αξίζει να αναφέρουμε ότι γνωρίστηκαν στη Βόνη κατά τη διάρκεια του πρώτου φεστιβάλ Schumann που διοργανώθηκε από τις 17 έως τις 19 Αυγούστου του 1873. Η γνωριμία αυτή επηρέασε βαθιά το συνθέτη μας, ο οποίος έγινε θερμός θαυμαστής του Brahms, ενώ αργότερα το 1877 δίφθινε και την πρώτη εκτέλεση της πρώτης συμφωνίας του στη Μεγάλη Βρετανία. Ο Στάνφορντ στη δημιουργική του πορεία θα συνθέσει πλήθος φωνητικών έργων. Αυτά τα έργα κατέχουν την πιο κεντρική, ανθεκτική και ιστορικά σημαντική θέση στο σύνολο της εργογραφίας του. Παρόλο που ο Στάνφορντ υπήρξε εξαιρετικά παραγωγικός σε όλα τα είδη, έγραψε 7 συμφωνίες όπως είπαμε νωρίτερα, 9 όπερες, κοντσέρτα και μουσική δωματίου, η απήχηση της οργανικής και σκηνικής του μουσικής υποχώρησε σημαντικά μετά το θάνατό του. Αντίθετα, η χοροδιακή και η φωνητική του μουσική παρέμεινε ζωντανή και τον καθιέρωσε ως έναν από τους πατέρες της αγγλικής μουσικής αναγέννησης. Το πρώτο του χοροδιακό έργο, το οποίο και αποτελεί ορόσημο για την καριέρα του, καθώς γράφτηκε κατά τη μεταβατική περίοδο που άρχιζε να διαμορφώνει το προσωπικό του ύφος, συνδυάζοντας την αγγλική παράδοση με τις γερμανικές του σπουδές, ήταν το «Pater Noster», που συνέθεσε για χοροδία καπέλα το 1874. Ακούμε την ερμηνεία της χοροδίας του Καθεδρικού Ναού του Winchester υπό τη διεύθυνση του David Hill.

Η χοροδία του καθεδρικού ναού του Winchester, υπό τη διεύθυνση του David Hill, ερμήνευσε το μικρό χοροδιακό έργο Pater Noster, που ο Charles Wheeler Stanford συνέθεσε το 1874. Θα παραμείνουμε σε αυτό το κατανυκτικό πνεύμα που μας έβαλε αυτό το έργο, αλλά θα πάμε 31 χρόνια αργότερα και στο 1905, όταν ο Stanford θα εκδώσει τα 3 λατινικά μοτέτα, όπως 38, επίσης για χοροδία καπέλα. Το πιο αγαπημένο χοροδιακό έργο του στο αγγλικό κοινό, που συνέθεσε γύρω στο 1892, πάνω σε κείμενα από την Παλαιά Διαθήκη. Και όχι μόνο στο αγγλικό κοινό, γιατί αν και ο Στάνφορντ ήταν αγγλικανός και η πλειοψηφία των έργων του γράφτηκε στα αγγλικά για τη λειτουργία της Εκκλησίας της Αγγλίας, η επιλογή του να χρησιμοποιήσει λατινικά κείμενα στο Opus 38 έδωσε στα μοτέτα μια παγκόσμια διάσταση. Αυτό τους επέτρεψε να ξεφύγουν από τα στενά όρια των αγγλικών καθεδρικών ναών και να ενταχθούν στο ρεπερτόριο τόσο της Καθολικής Εκκλησίας, όσο και σε συναυλίες χοροδιών σε όλο τον κόσμο. Οι τίτλοι των τριών μοτέτων είναι «Οι ψυχές των δικαίων», «Σήμερα ανέβηκε στους ουρανούς» και «Μακάριοι όσοι έχουν άμεμπτο δρόμο». Και αυτή τη φορά θα ακούσουμε την ερμηνεία της χοροδίας του Trinity College of Cambridge, στην ερμηνεία του πρώτου και του τρίτου εκ των τριών μοτέτων, υπό τη διεύθυνση του Stephen Layton.

Η χοροδία του Trinity College του Cambridge υπό τη διεύθυνση του Stephen Layton έρμηνευσε δύο από τα τρία λατινικά μοτέτα, όπως 38, γραμμένα περίπου το 1892, από τον Charles Villiers Stanford. Θα αφήσουμε για σήμερα τη θρησκευτική μουσική του Stanford, αλλά όχι και την χοροδιακή. Όχι τουλάχιστον προτού ακούσουμε το αριστουργηματικό χοροδιακό του τραγούδι «The Bluebird», το γαλάζιο πουλί, από το Opus 119, που είναι το πιο διάσημο κοσμικό χοροδιακό τραγούδι του συνθέτη μας. Γράφτηκε το 1910 και θεωρείται ευρέως ως ένα από τα απόλυτα αριστουργήματα της αγγλικής χοροδιακής μουσικής. Βασίζεται σε ένα ποίημα της Βρετανίδας ποιήτριας Mary Elizabeth Coleridge, 1861-1907, με τίτλο «Το γαλάζιο πουλί». Ο Stanford, βαθιά επηρεασμένος από τον πρόωρο θάνατό της, μελοποίησε 8 ποίηματά της στη συλλογή 8 Part Songs, όπως 119, με το συγκεκριμένο να είναι το τρίτο κατά σειρά. Στους πρόποδες του λόφου η γαλάζια λίμνη. Μόλις κοίταξα ψηλά, πάνω από τα κρύα σιωπηλά νερά, ένας ερωδιός πετούσε στον αέρα. Τα φτερά του ήταν απαλά μπλε. Ο ουρανός από πάνω μου ήταν επίσης μπλε. Παντού αμέτρητες αντανακλάσεις μπλε. Από εκείνη τη στιγμή, πριν εξαφανιστεί ο ερωδιός, η κινούμενη σιλουέτα του παρέμεινε χαραγμένη στη μνήμη μου. Ερμηνεύουν έξοχα και πετάμε μαζί τους ένα απέραντο απαλό γαλάζιο οι Cambridge Singers υπό τη διεύθυνση του John Rutter.

Οι Cambridge Singers, υπό τη διεύθυνση του John Rutter, ερμήνευσαν το υπέροχο τραγούδι του Charles Wheeler Stanford, «Το γαλάζιο πουλί», σε ποίηση Mary Elizabeth Coleridge, ένα από τα 8 δικά της ποίηματα που μελοποίησε το 1910 στο Opus 119. Αύριο θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με ένα ακόμα δημοφιλές έργο φωνητικής μουσικής του Stanford. Στη σημερινή μας όμως, σειρά παίρνει η μουσική δωματίου του. Και πάμε λοιπόν στα ακουμπή μας με ένα ακόμα δημοφιλές έργο φωνητικής μουσικής του Stanford. Στη σημερινή μας όμως, σειρά παίρνει η μουσική δωματίου του. Και πάμε

0: Το Vanburg Quartet ερμήνευσε το πρώτο μέρος από το πρώτο κουαρτέτο σε Σολ Μίζωνα, όπως 44 του 1891 του Charles Villiers Stanford. Κάπου εδώ η πρώτη εκπομπή πάνω στη ζωή και το έργο του Ιρλανδού συνθέτη έφτασε στο τέλος της. Αύριο στις 3 και πάλι μαζί για τη συνέχεια του αφιερώματος. Από το Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, να έχετε μια καλή εβδομάδα. Γεια σας.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Contact Hof. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Contact Hof. Στους κήπους.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Αγαπητοί ακροατές, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε ένα από τα πιο αγαπητά έργα του Μωρίς Ραβέλ, «Μα Μερλουά», «Η μάνα μου η Χίνα» και στις διάφορες μεταμορφώσεις του.

Από το 1908 στο 1910 λοιπόν ο Ραβέλ συνθέτει μια σουίτα 5 παιδικών κομματιών για πιάνο 4 χέρια, εμπνευσμένος από παιδικά παραμύθια των Σαρλ Περό, Μαντάμ Τολνουά και Le Prince de Beaumont. Η μάνα μου η Χίνα γράφτηκε και αφιερώθηκε στα παιδιά της φιλικής του οικογένειας Γκοντεψκή, Μιμή και Ζαν, 6 και 7 χρονών αντίστοιχα, στους γονείς των οποίων είχε ήδη αφιερώσει ο Ραβέλ ένα προηγούμενο του έργο, την Σονατίνα για σολοπιάνο. Η πρώτη πάντως δημόσια εκτέλεση δόθηκε στις 20 Απριλίου του 1910 στο Παρίσι από δύο άλλα μικρά κορίτσια, 11 και 14 ετών. Το έργο μετέγραψε για σόλο πιάνο την ίδια χρονιά που εκδόθηκε, το 1910, ένας άλλος φίλος του Ραβέλ, ο Ζακ Σαρλό. Και οι δύο εκδοχές για πιάνο φέρουν τον υπότιτλο «5 παιδικά κομμάτια». Εμείς, στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής, θα απολαύσουμε την αυθεντική εκδοχή για πιάνο 4 χέρια. Τα μέρη. Παβάνα για την ωραία κοιμωμένη, με τον Ραβέλ σε ολικό τρόπο να μας μεταφέρει στο μαγικό δάσος της ωραίας κοιμωμένης. Κοντορεβιθούλης, οι περιπλανήσεις του Κοντορεβιθούλη στα δάση και τα τιτιβίσματα των πουλιών που του τρώνε τα ψίχουλα που άφηνε για να γυρίσει πίσω. Η Ασχημούλα, η αυτοκράτηρα της παγόδας σε πεντατονική κλίμακα, το μπάνιο της μικροσκοπικής ανατολίτισσας αυτοκράτηρας, οι κουβέντες της πεντάμορφης με το τέρας, μια γυμνοπαιδεία φόρος τιμής στον Ερίκ Σατί, και ο Νεραϊδόκηπος, μια σαραμπάντα που μας ξαναγυρίζει στον μαγικό κήπο για να λυθούν τα μάγια με ένα απαστράπτον γλισάντο. Ερμηνεύουν εξαιρετικά και ζωντανά η Μάρτα Άργκεριχ και Αλεξάνδερ Μογκυλεύσκι τον Ιούνιο του 2007 στο διάσημο Φεστιβάλ της Πρώτης στο Λουγκάνο.

Από ζωντανή ηχογράφηση στο Φεστιβάλ του Λουγκάνο τον Ιούνιο του 2007, οι Μάρτα Άργκεριχ και Αλεξάντερ Μογκυλεύσκι μας έδωσαν με απολαυστικό τρόπο τα πέντε μέρη της αυθεντικής εκδοχής για πιάνο τέσσερα χέρια του πασίγνωστου έργου του Μωρίς Ραβέλ «Η μάνα μου η Χίνα». Έργο που ολοκλήρωσε ο Ραβέλ το 1910 για τα δύο παιδιά της φιλικής του οικογένειας Γκοντεψκή στο Παρίσι, έργο βασισμένο σε διάσημες ιστορίες των Madame d'Aulnoy, Le Prince de Beaumont, του μεγάλου Γάλλου παραμυθά Σαρλ Περό 1628-1703 και κυρίως στη συλλογή παραμυθιών του 1697 του τελευταίου με τίτλο «Διηγήσεις και ιστορίες του παρελθόντος» και υπότιτλο «Ιστορίες της μάνας μου της Χίνας». Εκεί θα βρούμε και τα πασίγνωστα παραμύθια της Κόκκινος Κουφίτσας, της Ωραίας Κοιμωμένης, του Παπουτσωμένου Γάτου και του Κιανοπόγωνα. Την επόμενη τώρα χρονιά, το 1911, ο Ραβέλ, αφού πρώτα ενορχίστρωσε με μεγάλη επιτυχία την πενταμερή σουίτα, μεταμόρφωσε το έργο σε μπαλέτο, προσθέτοντας ένα πρελούδιο, μια νέα αρχική σκηνή και μια σειρά από εμπνευσμένα περάσματα που συνέδεαν όλα τα κομμάτια μεταξύ τους. Η τελική σκηνή πάντως στο μαγεμένο κήπο παρέμεινε η ίδια. Σε αυτή τη μορφή παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 29 Ιανουαρίου του 1912 και πάλι στο Παρίσι, στο Θέατρο των Τεχνών. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, τα μέρη του έργου φέρουν τίτλους επεξηγηματικούς για τους διάφορους χαρακτήρες και τις σκηνές του παραμυθιού. Ανάμεσα πάντως σε μια παβάνα και μια σαραμπάντα, ο Ραβέλ συμπεριέλαβε και ένα αργό βάλς για την πεντάμορφη και το τέρας και μια εξωτική ανατολική σκηνή, ενώ δίπλα στα φανταστικά και τα παραμυθένια η μουσική μεταφέρει και μια κάποια θλίψη και κατά περίπτωση σκληράδα. Ιδού λοιπόν αμέσως η ολοκληρωμένη ορχιστρική εκδοχή του έργου του Ραβέλ «Η μάνα μου, η Χίνα», εδώ από αριστουργηματική κλασική πλέον ηχογράφηση του Μαΐου του 1983 με τον Σαρλ Ντιτουά να διευθύνει μαγικά την Συμφωνική Ορχήστρα του Μοντρεάλ και να ενώνει με μαεστρία στην ερμηνεία του τον αισθησιασμό και την αθωότητα.

Από αριστουργηματική και πολυπενεμένη ασφαλώς ηχογράφηση του Μαΐου του 1983, ο Σαρλ Ντιτουά διήθυνε την Συμφωνική Ορχήστρα του Μοντρεάλ στην ολοκληρωμένη ορχιστρική εκδοχή του έργου του Μωρίς Ραβέλ «Η μάνα μου η Χίνα». Έργο των ετών 1908-1910, αυθεντικά γραμμένο για πιάνο τέσσερα χέρια και ενορχιστρωμένο το 1911 ως μπαλέτο με αρκετές αλλαγές. Από τα αρχικά 5 μέρη της πιανιστικής σουίτας φτάσαμε εδώ στα 11 για μεγάλη ορχήστρα. Η ίδια η μάνα Χίνα δεν εμφανίζεται στο έργο, αλλά εμφανίζεται η ωραία κοιμωμένη και η πεντάμορφη και το τέρας, ενώ το μικρό παιδί χρησιμοποιεί τα παραμύθια ως ασπίδα στις αγριότητες του εξωκόσμου. Ο Ραβέλ εδώ απλοποίησε το ύφος του σε τέτοιο βαθμό ώστε, για παράδειγμα, ο διάλογος μεταξύ της πεντάμορφης και του τέρατος να ακούγεται σαν ένα από αυτά τα διαφανή βάλς του Ερικ Σατί. Ο Ραβέλ, χωρίς γυναίκα και δικά του παιδιά, λάτρευε τα παιδιά και μοιράζονταν μαζί τους με ευχαρίστηση τον δικό τους κόσμο φαντασίας, τον δικό τους μαγικό κόσμο. Ποίηση της παιδικής ηλικίας, σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενα του συνθέτη, τελειότητα με τα πιο απλά μέσα, θα έλεγαν οι μουσικολόγοι. Ιδού όμως τώρα και τρία αποσπάσματα από μια τρίτη για σήμερα εκδοχή του ίδιου έργου, μια μεταγραφή του Πέτερ Σάντλο για δύο πιάνα και κρουστά. Οι δύο πιανίστες εδώ, Μαρτ Άργκεριχ και Νέλσον Φρέιρε, δημιουργούν ενδόμηχες και εκφραστικές εικόνες, παίζοντας με νεανικό ενθουσιασμό και ελευθερία, ενώ οι δύο περκασιονίστες συμβάλλουν εδώ και εκεί στη δημιουργία παραμυθένιων ήχων. Ακούμε τα τρία τελευταία μέρη, η Ασχημούλα, οι κουβέντες της πεντάμορφης με το τέρας και ο Νεραϊδόκηπος.

0: Αυτά ήταν τα τρία τελευταία μέρη από το έργο του Μωρίς Ραβέλ «Η μάνα μου η Χίνα», «Ma mère Loire», σε μεταγραφή εδώ για δύο πιάνα και κρουστά και ωραιότατη ηχογράφηση του Φεβρουαρίου του 1993 με τους Μάρτα Άργκεριχ και Νέλσον Φρέιρε στα δύο πιάνα. Ένας θαυμαστός παραμυθένιος κόσμος, ένα δημοφιλές έργο για μικρούς και μεγάλους, το οποίο εμείς απολαύσαμε σήμερα μαζί και στην αυθεντική εκδοχή για πιάνο τέσσερα χέρια και στην ορχιστρική και μεγαλύτερη εκδοχή ως μπαλέτο. Ήταν η εκπομπή Αλχημίες για το τρίτο πρόγραμμα. Από το Στέλιο Μούστο και τον Στέλιο Εφεντάκη που είχε την τεχνική επιμέλεια, γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Από τη Μεσσηνία στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Δύο λεπτά τέχνης. Γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης. Όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο Φεστιβάλ Ρεματιάς παρουσιάζεται το κάθε Πέμπτη Κύριε Γκριν του Τζεφ Μπάρον σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη με τον Γιώργο Κωνσταντίνου και τον Θανάση Πατριαρχαία. Ένας ηλικιωμένος, μοναχικός άνδρας και ένας νεότερος άνθρωπος συναντιόνται αναγκαστικά κάθε Πέμπτη, ύστερα από ένα τυχαίο περιστατικό. Δύο διαφορετικές γενιές, δύο διαφορετικοί κόσμοι που πίσω από τις συγκρούσεις και τις προκαταλήψεις αρχίζουν σταδιακά να ανακαλύπτουν όσα τους ενώνουν. Μία τρυφερή ιστορία για τη μοναξιά, την ανάγκη της επικοινωνίας και εκείνες τις απρόσμενες συναντήσεις που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή μας. Στην Άξο, η πρώτη κυκλαδική Biennale με τίτλο «What Remains» «Τι απομένει» μετατρέπει το νησί σε ένα ανοιχτό πεδίο σύγχρονης τέχνης. 66 συμμετοχές από την Ελλάδα και το εξωτερικό αναπτύσσονται σε ιστορικούς και δημόσιους χώρους, με αφετηρία το τοπικό αρχείο, την προφορική ιστορία και τις αθέατες αφηγήσεις του νησιωτικού κόσμου. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα ερώτημα τόσο απλό όσο και βαθύ. Τι απομένει από όσα αφήνει πίσω του ο χρόνος? Μία διοργάνωση για τη μνήμη, την ιστορία και τη σχέση μας με τον τόπο που επιχειρεί παράλληλα να κάνει τις Κυκλάδες ένα νέο τόπο συνάντησης της διεθνούς σύγχρονης δημιουργίας. Στην Αίγινα, η στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και ο Παναγιώτης Μαρίνης παρουσιάζουν τη διατομική έκθεση χαμογελώντας. Δύο διαφορετικές εικαστικές διαδρομές συναντιόνται σε ένα κοινό χώρο και συνομιλούν μέσα από έργα που στρέφουν το βλέμμα στην ανθρώπινη παρουσία και την καθημερινή εμπειρία. Το χαμόγελο γίνεται αφετηρία για μια πιο φωτεινή ματιά στη ζωή, αλλά και ένας τρόπος να αναζητήσουμε πίσω από την εικόνα το συναίσθημα, τη μνήμη και την προσωπική ιστορία. Μια εικαστική συνάντηση που μας θυμίζει πως ακόμα και η πιο απλή ανθρώπινη χειρονομία μπορεί να κρύβει έναν ολόκληρο κόσμο. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Νίκος Σαβοργινάκης.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: ανακαλύψετε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους. Μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.

αγαλματίδια, κεραμικά, τοιχογραφίες και αργότερα κείμενα από την Αίγυπτο, τη Μεσοποταμία, την αρχαία Ελλάδα που χρονολογούνται ήδη από την 4η χιλιετία π.Χ. μαρτυρούν πως συνόδεψε ιστορίες και μύθους, ψυχαγώγησε θεούς και θνητούς. Μικρή ή μεγάλη, τοξωτή, με γωνίες, με πλαίσιο, μικρό ή μεγαλύτερο ηχείο, με μία ή δύο σειρές από χορδές ζώου και αργότερα μεταλλικές και από κάποια στιγμή και έπειτα με πεντάλ. Συνόδευσε τραγούδια λύπης και χαράς λαών διαφορετικών παραδόσεων και συνθετών. Έπαιξε μελωδίες ή τη γραμμή του μπάσο κοντίνου διανθισμένη με συνηχίσεις, ακόμα και σολιστικές μελωδίες κοντσέρτων. Ωστόσο, στο μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας της χωρίς να παίζει όλες τις νότες του πενταγράμμου, η άρπα. Στο Παρίσι του 1810 αποκτά μηχανισμό διπλής κίνησης των πεντάλ και η χρωματική πλέον άρπα μπορεί να παίξει όλες τις νότες όλες τις κλίμακες. Στη νέα μορφή της μπορεί να παίζει με συμφωνική ορχήστρα, στο σαλόνι, σε μικρές ή μεγαλύτερες αίθουσες συναυλιών και αργά αλλά σταθερά αποκτά το ρεπερτόριο που αναδεικνύει τις νέες δυνατότητές της. Παρίσι 1913. Ο 24χρονος Μαρσέλ Τουρνιέ είναι καθηγητής άρπας στο Κονσερβατουάρ του Παρισιού ήδη ένα χρόνο και συνθέτει συνεχώς μικρά κομμάτια για τον ίδιο και τους μαθητές του, προσπαθώντας να φέρει την άρπα στη σύγχρονη εποχή. Δεν βλέπει τον ήχο της ως κοιμήλιο του παρελθόντος. Σε κάθε σύνθεσή του εφευρίσκει νέες υφές και τεχνικές, ώστε η άρπα να ακούγεται λιγότερο σαν ένα μεμονωμένο όργανο και περισσότερο σαν μια λαμπερή, ιμπρεσιονιστική ορχήστρα. Τώρα στη νέα του σύνθεση, με καταιγιστικά αρπίσματα και ρευστές μελωδίες, προκαλεί τα όρια δεξιοτήτων του αρπιστή, καθώς προσπαθεί να αποτυπώσει την ακριβή στιγμή που ο ήλιος ξεπροβάλλει στον ορίζοντα, το μεταβαλλόμενο τοπίο του φωτός με τον ήχο της άρπας. Είναι μια σπουδή που όμως μπορεί να βγει και έξω από τις μαθητικές αίθουσες.

Ακούσαμε την Etude de Concert, σπουδή συναυλίας «Ο Ματών» το πρωί, του Μαρσέλ Τουρνιέ, με την Ιζαμπέλε Μορέτη. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Άλλος πλανήτης, άλλη αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Άλλος Πλανήτης, Άλλη Αλεπού, Άλλο Τριαντάφυλλο. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 7.

Τον ήχο επιμελείται η Μαρίλια Γεροντίδη. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε. Και σε ό,τι αφορά στο τι μουσική θα ακούσουμε σήμερα θα ακούσουμε Φρανσίς Πουλένκα, αρχής γενομένης από τώρα.

0: Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης τελείωσε, κυρίες και κύριοι. Ωστόσο, υπάρχει μία έκθεση για τη Διεθνή Έκθεση, η οποία δεν τελείωσε. Είναι ενεργή μέχρι την 1η Νοεμβρίου, μέσα στον χώρο της ΔΕΘ, εκεί που στεγάζεται το ΜΟΜΟΥ, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Θεσσαλονίκης. Είναι η έκθεση ΔΕΘ 100 χρόνια μέλλον. Είναι μία έκθεση για τα 100 χρόνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, που πρωτοάνοιξε τις πύλες της το 1926. Και δεν ξέρω, αυτό το ΔΕΘ 100 χρόνια μέλλον, μιλάμε για μετά από 100 χρόνια ή μιλάμε για το μέλλον όπως το προέβλεπαν 100 χρόνια πριν? Μαζί μας τηλεφωνικά είναι η καλλιτεχνική διευθύντρια του ΜΟΜΟΥΣ, του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Θεσσαλονίκης, κυρία Θούλη Μισηρλόγλου, να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, τι είναι αυτά τα 100 χρόνια τώρα? Μιλάμε για το μέλλον?
1: Ωραίο είναι το ερώτημα που βάλατε. Δεν είναι τα επόμενα 100 χρόνια, όχι. Τέτοια πρόβλεψη δεν μπορούμε να κάνουμε. Σενάρια ίσως, αλλά είναι πάρα πολλά τα 100 χρόνια. Αφορά το μέλλον όπως προεικονιζόταν πάντα μέσα στη ΔΕΘ. Και ενώ μιλάμε για 90 διοργανώσεις, φέτος, μόλις χθες, σωστά είπατε, τελείωσε η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, ήταν η 90η διοργάνωση. Παρόλα αυτά, εδώ μιλάμε για 100 χρόνια, γιατί είναι από την πρώτη διοργάνωση, όταν όντως ανοίγει τις πύλες της για πρώτη φορά το 1926. Κάποιες χρονιές, και ειδικά μέσα στον πόλεμο, δεν γίνεται, επομένως έτσι μειώνονται οι διοργανώσεις, δεν είναι και 100 οι διοργανώσεις. Mm-hmm. Αλλά η έκθεση πραγματεύεται ακριβώς το καινοτομικό βλέμμα στην πραγματικότητα μέσα στην ιστορία της ΔΕΘ. Επομένως δεν είναι μια τυπική αρχιακή έκθεση που μιλάει για τα πάντα. Βλέπει βέβαια κανείς πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και δείχνουν και αρκετά vintage κάποια. Έχει πολύ ενδιαφέρον να ανατρέχει κανείς σε προηγούμενες δεκαετίες με μεγάλη απόσταση. Ο άξονας όμως έχει να κάνει με αυτά που πάντα έρχονταν από το μέλλον στη ΔΕΘ. Δηλαδή, να ξεκινήσει ένα παράδειγμα μόνο για τους ακροατές. Η ίδια η ίδρυση της ΔΕΘ παρουσιάζεται πραγματικά ως μια πρωτοποριακή κατά κάποιο τρόπο ιδέα. Γιατί είναι, σκεφτείτε ότι μιλάμε για την περίοδο του Μεσοπολέμου, η σκέψη για μια ετήσια διεθνή έκθεση εμπορικού χαρακτήρα είναι σχεδόν παράτολμη, για να μην πω ουτοπική. Η Θεσσαλονίκη είναι σε μια μεταβατική περίοδο μετά την ενσωμάτωσή της στο ελληνικό κράτος το 1912. Ταυτόχρονα έχει τις συνέπειες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, την πυρκαγιά του 17, έχει υποδεχθεί χιλιάδες πρόσφυγες μετά την ανταλλαγή πληθυσμών του 23. Επομένως, το όραμα ενός καθηγητή και βουλευτή βέβαια τότε για μια εμπορική έκθεση στην πόλη ήταν πραγματικά πολύ μη αναμενόμενη.
0: Ρίξη και έλευθα, εντελώς.
1: Σε μια πόλη που είναι στα χώματα σχεδόν. Mm-hmm. Μετά όμως είναι αρκετά και τεχνολογικά τα καινοτομικά, ας πούμε, περιστατικά, με την έννοια, ένα παράδειγμα, το 1928 στα πλαίσια της τρίτης ΔΕΘ πήρε σε λειτουργία ο πρώτος ραδιοφωνικός σταθμός της Ελλάδας και των Βαλκανίων. Το 60 ο πρώτος τηλεοπτικός σταθμός. Το 57, λίγο πριν, παρουσιάζεται το μαγικό σπίτι από τη ΣΥΠΑ. Ένα σπίτι που όλα με αυτοματισμούς δίνονται εντολές, κάτι που δεν έχει γίνει σχεδόν ακόμα εκτεταμένα. Το έχουμε δει, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί στην κλίμακα αυτή. Οι υπολογιστές, η τεχνολογία, όλα αυτά έχουν παρουσιαστεί μέσα στη ΔΕΘ, μέσα στις δεκαετίες αυτές, και η έκθεση φωτίζει ακριβώς αυτό το βλέμμα.
0: Μιλήσατε και για κάποια vintage εκθέματα. Αυτά τα vintage εκθέματα τι είναι, δηλαδή?
1: Όχι, δεν είναι τόσο ως εκθέματα, αλλά ακόμα και το υλικό, το οπτικό της έκθεσης που είναι πλούσιο, δείχνει vintage πολύ. Δηλαδή δεκαετία 50, 60, 70, μπορώ να σας πω και 80. Για μας ως σημερινούς επισκέπτες της έκθεσης, είναι χαρακτηριστικό των εποχών εκείνων. Δηλαδή έχουμε συνδέσει την αισθητική που παρουσιάζεται μέσα στις εικόνες αυτές με την αντίστοιχη αισθητική κάποιων δεκαετιών. Σήμερα δεν λέμε ότι κάτι είναι, θυμίζει 80s, ναι, ή 70s. Με αυτή την έννοια το βλέπει κανείς και στο οπτικό υλικό της έκθεσης αυτό.
0: Ναι, εγώ είδα κάτι φωτογραφίες με τσολιάδες.
1: Ναι, και αυτά ήταν μέσα σε όλα. Είχε πολλά πράγματα η ΔΕΘ, ωστόσο αυτό δεν ήταν τόσο το... Δεν είναι αυτή η σταθμή που παρουσιάζονται, αυτά είναι ένα παράλληλο ιστορικό μέσα στην διαχρονία της, ας πούμε. Η βασική σταθμή, για όποιον τη δει, είναι και πολύ ευανάγνωστη έκθεση, γιατί πέρα από όλο αυτό το οπτικό υλικό, που είναι κατά βάση επιτύχιο υλικό και κάποιες προθήκες.
0: Δηλαδή είναι φωτογραφικό υλικό κυρίως.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι σταθμή στη μέση του χώρου. Κάθε ένα σταθμός είναι μια κατασκευή, μια εγκατάσταση στην πραγματικότητα που μιλάει για κάτι πολύ συγκεκριμένο. Για να φτάσουμε βέβαια στο τέλος της έκθεσης, με τον τελευταίο σταθμό που είναι βέβαια το επίμαχο θέμα αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, το θέμα της ανάπλασης της ίδιας της ΔΕΘ. Mm-hmm. Που με κάποιο τρόπο και όλη η διοίκηση νομίζω της ΔΕΘ, στο βαθμό που εγώ μπορώ να μιλήσω γι' αυτό, γιατί δεν εκπροσωπώ την ΔΕΘ, αλλά αυτή την κοινή μας προσπάθεια στην έκθεση αυτή, έχει τέτοιο χαρακτήρα. Mm-hmm. Με την έννοια ότι θα καθορίσει το μέλλον και της πόλης, θα αλλάξει την συνέχεια αυτή της πόλης σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Το υλικό αυτό που εκτίθεται είναι πολύ άγνωστο. Πού το βρήκατε?
1: Δεν είναι, κοιτάξτε, είναι άγνωστο όχι τόσο. Η ΔΕΘ έχει κάνει πολλή έρευνα και ο προηγούμενος διευθυντής της, ο Κυριάκος Ποζρικίδης, έχει εκδώσει και βιβλία, επομένως έχει ένα αρχιακό υλικό και η ίδια η ΔΕΘ, και το ζήτησε με την επιμέλεια και την φροντίδα της Μαρίας της Σιλοπούλου, που είναι στέλεχος της ΔΕΘ. Αυτά ξανασυλλέχθηκαν και έγινε μια επιλογή σε συνεργασία με τον Θωμά τον Τζουκαλά, που έχει και την ευθύνη της μουσεολογικής μελέτης.
0: Και η έκθεση, είπαμε, θα είναι μέχρι την 1η Νοεμβρίου. Υπάρχουν και ξεναγήσεις?
1: Ναι, σχεδόν, θα έλεγα σχεδόν καθημερινά. Δεν χρειάζεται τόσο να... Είναι διαρκώς το μουσείο και το προσωπικό του είναι πολύ ενεργοποιημένο για την έκθεση αυτή. Γιατί καταλαβαίνετε, εμείς είχαμε, μπορεί η έκθεση να μην είναι εικαστική συγκεκριμένη, και έγινε με αφορμή βεβαίως την... στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία όμως διαρκεί μια εβδομάδα. Θεωρήσαμε όμως ότι πρέπει για τη Θεσσαλονίκη να την κρατήσουμε για την προσπάθεια που έγινε αρκετά παραπάνω. Επομένως παίρνει όντως τη μορφή μιας έκθεσης που δεν έχει τη σύντομη διάρκεια της διεθνούς έκθεσης. Ξέρετε, μέσα στη διάρκεια της ΔΕΘ που τελείωσε χθες, λέγαμε ότι επρόκειτο για μια έκθεση για την έκθεση στην έκθεση. Από σήμερα δεν έχουμε την έκθεση, τη διεθνή δηλαδή, όπως συμβαίνει την τελευταία, την 90η διοργάνωση. Όμως παραμένει μια έκθεση για την έκθεση, δεδομένου ότι ο φυσικός, οργανικός χώρος του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης είναι μέσα στη ΔΕΘ. Δηλαδή από τη δεκαετία του 90 που έχει μετεγκατασταθεί και το μουσείο το ίδιο εκεί, και σταδιακά επεκτηνόταν, γιατί ξέρετε ότι η πρώτη στέγη του μέσα στη ΔΕΘ ήταν το πρώην περίπτερο της ΔΕΗ. Mm-hmm. Και μάλιστα σε ένα κομμάτι ήταν εκεί που έγινε το πλατό της πρώτης τηλεοπτικής μετάδοσης, που είναι ακόμα υπαρκτός χώρος του μουσείου. Στη συνέχεια προσθέθηκε βέβαια μία πτέρυγα το 1997, όταν η Θεσσαλονίκη ήταν πρωτεύουσα πολιτιστική της Ευρώπης, και στη συνέχεια μία δεύτερη μεγάλη επέκταση το 2000 με 2002, που μεγάλωσε αρκετά και το Μουσείο και τους εκθεσιακούς του χώρους. Άρα η σχέση με την ΔΕΘ και το χώρο, τον ευρύτερο τόπο που σημαίνει η ΔΕΘ μέσα στη Θεσσαλονίκη, έχει μεγάλη σημασία για μας. Mm-hmm. Και με αυτή την έννοια εντείναμε την συνεργασία μας με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και Ισχελ Έξπο για να την διοργανώσουμε και να, σε μια στιγμή που η ανάπλαση πραγματικά κορυφώνει το ενδιαφέρον για το μέλλον της ΔΕΘ. Και που πια είναι πραγματικότητα. Δεν είναι μόνο μια συζήτηση δημόσια ή ένα διακύβευμα αφηρημένο. Ναι. Είναι κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο που πια μπαίνει σε τροχιά.
0: Σε ό,τι αφορά στην έκθεση, ένα τελευταίο ερώτημα. Υπάρχουν και τεκμήρια, όπως ας πούμε η πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή, η πρώτη τηλεοπτική εκπομπή, ηχητικά ντοκουμέντα και οπτικά.
1: Υπάρχει μια κάμερα, υπάρχει το ραδιόφωνο, αλλά όχι τα αρχεία, τα ραδιοφωνικά, για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω και αν υπάρχουν.
0: Μάλλον δεν υπάρχουν, γιατί αλλιώς δεν τα είχατε βρει, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι, γιατί νομίζω ότι αυτά ήταν και αρκετά εφήμερα. Τα τηλεοπτικά... Ούτε γι' αυτό πρέπει να σας πω ότι είμαι πολύ σίγουρη.
0: Πώς θα τα γράψει, ποιος θα τα γράψει.
1: Τρεις ώρες κάθε μέρα, στη διάρκεια της ΔΕΘ κυρίως. Αλλά αυτά μετά έδωσαν όλα τη σκυτάλη στην κρατική πια τηλεόραση, γιατί αυτό τον πειραματισμό στην πραγματικότητα πήρανε.
0: Ναι. Και μία ακόμη ερώτηση. Αυτή την περίοδο από πλευράς Μόμους υπάρχουν και άλλες εκθέσεις ενέργεια.
1: Πάρα πολλές. Τόσο που δεν ξέρω ποια να σας πρωτοπώ.
0: Συνοπτικά.
1: Σε όλα τα μουσεία του Μόμους, αλλά ειδικά για το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Τώρα μέχρι την Κυριακή τελειώνει μία, θα έχουμε δηλαδή ακόμα μέχρι την Κυριακή, την έκθεση Χρόνος στη Βάδα, που είναι μια πολύ ιδιαίτερη εγκατάσταση που περιέχει τόσο λόγο όσο και κάποια εικαστικά έργα, γιατί είναι, φανταστείτε, ένα τρισδιάστατο βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε του Στέφανου Τσιτσόπουλου και του Θανάση Γεωργίου για τη Θεσσαλονίκη, με πάρα πολλές αναφορές, και αυτό έχει πάρει μορφή εικαστική μέσα στο χώρο ως εγκατάσταση. Αυτό θα είναι μέσα στην Κυριακή. Mm-hmm. Την 1η Οκτωβρίου έχουμε τη χαρά να εγκαινιάζουμε μία έκθεση με τη ζωγραφική του Κωνσταντίνου Β'. Είναι πολύ ιδιαίτερη για μας.
0: Είναι και ιδιαίτερη προσωπικότητα ο Κωνσταντίνος Β'.
1: Είναι πάρα πολύ, και η ζωγραφική του είναι εξαιρετική. Με κάποιο τρόπο ακούς τη μουσική του.
0: Έχει κάνει και μια παράσταση με τη ζωγραφική του και με την μουσική μαζί. Για το Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός.
1: Δεν έχει ξαναδείξει. Εγώ είχα κάνει μαζί με τον Κωνσταντίνο Β' την πρώτη έκθεση πριν 20 σχεδόν χρόνια. Από τότε δεν έχει κάνει ατομική με αυτή την έννοια. Ενώ έχει, δεν σταματά τη δραστηριότητα αυτή. Έχει παρουσιάσει βέβαια άλλα project τώρα και ένα πρόσφατα σχετικά στους Δελφούς.
0: Αυτό λέω.
1: Αυτή η έκθεση θα σηματοδοτήσει και την έναρξη των Δημητρίων του φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης. Όλα αυτά τον Οκτώβριο.
0: Πολύ ωραία λοιπόν. Θα έχουμε να λέμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μισερλόγλου, που ήσασταν μαζί μας.
1: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Μέχρι 1η Νοεμβρίου η έκθεση για την ΔΕΘ, για τα 100 χρόνια μέλλον. Αυτά, και επιστρέφουμε στον Πουλένκ.

0: Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στον εικαστικό χώρο, αμιγώς εικαστικό χώρο πλέον, και θα μιλήσουμε για την διοργάνωση, για την 14η διοργάνωση του Platforms Project International Art Fair. Είναι το σχέδιο των πλατφορμών, ανεξάρτητη αγορά τέχνης, έτσι, γίνεται 17 με 20 Σεπτεμβρίου στο καπνεργοστάσιο της Βουλής, σε αυτόν τον πολύ ωραίο χώρο της Lenormand, όπου στεγάζεται και η βιβλιοθήκη της Βουλής και όπου γίνονται και πάρα πολύ σημαντικές εκθέσεις. Η συγκεκριμένη αυτή έκθεση έχει και αυτή πολύ μεγάλη σημασία, και μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο άνθρωπος που τη διευθύνει μαζί με την Άρτεμη Ποταμιάνου, ο Μιχάλης Αργυρού. Καλησπέρα, κύριε Αργυρού.
1: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είσαστε έτοιμοι για την έκθεση?
1: Προχωράμε και νομίζω ότι σε λίγες ώρες και θα είμαστε έτοιμοι. Ναι. Με έναν τρόπο, όπως πάντα.
0: Όλα είναι στη θέση τους στην τελευταία στιγμή.
1: Όλα γίνονται. Μέχρι την τελευταία στιγμή στείλουμε πράγματα. Ναι.
0: Λοιπόν, βλέπω 66 καλλιτεχνικές πλατφόρμες, περισσότεροι από 1.100 καλλιτέχνες από 22 χώρες.
1: Σωστά.
0: Τι γίνεται? Έχουν έρθει καλλιτέχνες από τις χώρες αυτές, έχουν έρθει κιόλας?
1: Έχουν έρθει ήδη, έχουν επισκεφτεί ακόμα το χώρο, αύριο θα έρθουν να δουν και το χώρο, αν και οι περισσότεροι από αυτούς είναι καλλιτέχνες που έχουν ξανάρθει στο Platform Project. Η έκθεση είναι ανεξάρτητη σκηνή καλλιτεχνών. Δηλαδή, θέλω να πω ότι οι καλλιτέχνες δημιουργούν μια κολεκτίβα, μια ομάδα που έχουν τη δική τους ονομασία και εκθέτουν χωρίς να περνάνε μέσα από μια γκαλέρι.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό λένε ανεξάρτητη σκηνή. Γιατί ο στόχος δεν είναι μόνο η πόλη των έργων, αλλά να εξωτερικεύσουν και μια δική τους εσωτερική ανάγκη.
0: Ναι. Είναι ένας τρόπος δηλαδή να βγουν προς τα έξω, ενώ είναι ο καθένας λειτουργεί μόνος του.
1: Σωστά. Ναι. Κάνουν και μπορεί και ομαδικό έργο. Κάποιοι κάνουν και μια ομαδική.
0: Σας χάνουμε όμως.
1: Με ακούτε.
0: Ναι, σας ακούμε, αλλά σας χάνουμε κιόλας. Όλα ναι, μαζί. Τώρα
1: με ακούτε καλύτερα.
0: Νομίζω θα δείξει.
1: Λοιπόν, ακούτε
0: ναι,
1: καλύτερα.
0: Ναι, σας ακούμε. Ωραία. Καλύτερα. Λοιπόν, είναι 22 οι χώρες, είπαμε, που στέλνουν πλατφόρμες.
1: Από 22 εδώ. Χώρες, σωστά. Ναι. Από όλο τον κόσμο.
0: Γίνεται μόνο στην Ελλάδα η έκθεση αυτή ή γίνεται και αλλού?
1: Υπάρχουν άλλες τρεις εκθέσεις στον κόσμο. Εμείς είμαστε οι μεγαλύτεροι αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Που φιλοξενούν πλατφόρμες και καλλιτεχνών.
0: Και βλέπουμε χώρες οι οποίες συμμετέχουν, πλατφόρμες από χώρες που συμμετέχουν, που είναι από τη Βραζιλία μέχρι την Ιαπωνία, από την Αυστραλία και
1: από την
0: Κολομβία, Κορέα.
1: Από
0: όλο τον πλανήτη.
1: Λοιπόν, έχουμε κάθε χρόνο έχουμε από πολύ κόσμο, από πολλές χώρες.
0: Λοιπόν, 17 με 20 του μηνός είναι, ένα τετραήμερο μόνο, στο οποίο γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Θέλετε να μας κάνετε έτσι μια ξενάγηση στο πρόγραμμα της έκθεσης?
1: Σωστά. Αρχικά έχουμε 57 performances που γίνονται σε όλη τη διάρκεια της έκθεσης. Ένας μεγάλος αριθμός performance που δεν γίνονται συχνά. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι σε όλο αυτό είναι οι ξεναγήσεις που κάνουμε. Κάθε μέρα δηλαδή έρχονται άνθρωποι και μπορούμε, το κοινό δηλαδή, μαζεύονται από 20-25 άτομα με group και κάνουμε ξενάγηση σε όλες τις πλατφόρμες. Και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι, γιατί δεν συμβαίνει. Δεν συμβαίνει γενικά στις περισσότερες εκθέσεις. Mm-hmm. Το άλλο που γίνεται και δεν έχουν πάρα πολύ συχνά να συναντήσουν οι άνθρωποι και μπορούν να κάνουν είναι το Kids Lab, που μπορεί να αφήσει κάποιος να δει την έκθεση και να αφήσει τα παιδιά του μέχρι 12 ετών και να μπορούμε εμείς να παίξουμε μέσα από την έκθεση, να δίνουν πράγματα, να τους εξηγούν πράγματα και μέσα από αυτό να δημιουργούν και τα παιδιά. Και αυτό είναι κάτι που συμβαίνει και έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Διάβασα κάτι πολύ ενδιαφέρον στο Kids Lab, ότι μπορούν να κάνουν έργα τέχνης από δόντια.
1: Αν από δόντια... Όχι, δεν ξέρω. Λέει ότι, εννοείται ότι σαν κόνσεπτ ότι μπορεί να κάνουμε.
0: Ναι, με δόντια, με δόντια, ναι.
1: Ναι, ναι, δεν τα αφήνουμε να επιτίθεται το ένα στο άλλο βγάζοντας τα δόντια.
0: Ναι.
1: Όχι. Γίνονται πάρα πολλά πράγματα που είναι πολύ σημαντικό. Και το Kids Lab, όπως και τα Open Studios που είναι καλλιτέχνες, νέοι καλλιτέχνες που δεν έχουν τελειώσει ακόμα τη σχολή καλών τεχνών και εργαστήρια καλών τεχνών εκθέτουν μέσα από τους καλλιτέχνες που ακόμα δεν έχουν βγει στην εμπορική αγορά της τέχνης.
0: Ναι.
1: Είναι μια πολύ μεγάλη έκθεση γιατί 1.100 καλλιτέχνες είναι αρκετοί θα έλεγα. Ενώ δηλαδή ότι μπορεί να δει ο άλλος το κοινό όταν έρχεται εδώ, μπορεί να συνομιλήσει μαζί του, να του ρωτήσει γιατί κάνουν αυτό το έργο.
0: Δεν είναι και 1.100 εδώ.
1: Είναι οι περισσότεροι.
0: Σοβαρά. Και πώς φιλοξενούνται αυτοί?
1: Δεν έρχονται από τις ελληνικές πλατφόρμες, γιατί είναι 22 οι πλατφόρμες που είναι από το εξωτερικό, από τις 66.
0: Ναι.
1: Από τις ελληνικές πλατφόρμες είναι όλοι εδώ.
0: Α, εντάξει, αυτό ναι.
1: Οι ξένοι έρχονται, οι περισσότεροι που εκθέτουν έρχονται. Ενώ δηλαδή, εντάξει, μπορεί να μην είναι όλη τη πλατφόρμα, αλλά είναι ενημερωμένος αυτός που εκπροσωπεί, ο καλλιτέχνης που εκπροσωπεί την πλατφόρμα και μπορεί να μιλήσει για τα έργα και για τους καλλιτέχνες.
0: Και πώς συγκεντρώνονται όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες, δηλαδή αυτοί όλοι δρούν ανεξάρτητα, πώς συγκεντρώνονται στις πλατφόρμες?
1: Μεταξύ τους, στη χώρα τους, αν και μέσα από εμάς έχουν δημιουργηθεί νέες πλατφόρμες. Ενώ δηλαδή ότι κάποιες χρονιές, γιατί είναι ο 14ος χρόνος που το κάνουμε, mm-hmm. μέσα από τις προηγούμενες εκθέσεις γνωρίζονται μεταξύ τους καλλιτέχνες και δημιουργούν μια νέα πλατφόρμα. Mm-hmm. Γιατί βρίσκουν κοινά και ιδέες αλλά και τρόπο δημιουργίας. Οπότε δημιουργούν μια νέα πλατφόρμα που είναι και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και μπορούν να κάνουν πράγματα. Mm-hmm. Οπότε, αλλά έχουμε και κοινό που έχει βάλει στην ατζέντα του το Platform Project από το εξωτερικό. Δηλαδή πλέον έχουμε μπει στη διεθνή σκηνή και έρχονται συλλέκτες από όλο τον κόσμο και παρακολουθούν το Platform, γιατί μέσα από εδώ βρίσκουν καινούριους και νέους καλλιτέχνες. Πολύ που δεν θα μπορούσαν να τους δουν οργανωμένα κάπου αλλού.
0: Ναι, γιατί είναι, όταν μιλάμε για 1.100 καλλιτέχνες, άντε να τους βρεις κάπου συγκεντρωμένους.
1: Ναι, συγκεντρωμένα πρέπει να πας να ταξιδέψεις πολύ για να μπορέσεις να δεις και μπορεί και να μην τους δεις και ποτέ. Mm-hmm. Ενώ οι πλατφόρμες αυτό το δίνουν στον κόσμο. Αν είχαμε και μεγαλύτερο χώρο, θα μπορούσαμε να είχαμε και περισσότερους, mm-hmm. περισσότερους καλλιτέχνες.
0: Πάντως πάλι καλά που έχετε έναν πολύ ωραίο χώρο και πολύ κατάλληλες εκθέσεις. Που έχει και εξωτερικό χώρο και εσωτερικό χώρο, δηλαδή για ό,τι θέλει μπορεί κανείς να κάνει κάτι.
1: Το καπνεργοστάσιο είναι ένας εξαιρετικός χώρος και μας τον έχει παραχωρήσει η Βουλή των Ελλήνων, ανοίξει η Βουλή των Ελλήνων. Και είναι μεγάλο δώρο για μας που έχουμε ένα τέτοιο χώρο για να μπορούμε να κάνουμε εδώ την έκθεση, γιατί είναι δύσκολο οπουδήποτε άλλο στην Αθήνα να βρεις τόσους μεγάλους χώρους και να μπορούμε και εμείς να φορέσουμε έτσι, με αυτόν τον τρόπο που εκθέτουμε.
0: Πάντως είναι ένα πολύ σύνθετο project όλο αυτό, γιατί είναι οι εκθέσεις, είναι οι performances, είναι η φιλοξενία των καλλιτεχνών, είναι τα Kids Lab, είναι και ένα σωρό, και έχετε και ημερίδες και ομιλίες μέσα.
1: Σωστά. Σωστά, έχουμε και ομιλίες που έχουν και μεγάλο ενδιαφέρον γιατί ασχολούνται με πάρα πολλά πράγματα που μέσα από αυτά και κοινωνικά, όχι μόνο καλλιτεχνικά. Και έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και έρχεται ο κόσμος και τις παρακολουθεί αυτές τις ημερίδες και από ανθρώπους που είναι και σημαντικούς και λιγότερο σημαντικούς. Δεν έχει σημασία αυτό. Αλλά νομίζω ότι είναι για τον κόσμο και το κοινό. Συνήθως έχουμε γύρω στους 20.000 επισκέπτες. Που είναι αρκετός
0: πολύ
1: κόσμος.
0: Μεγάλος αριθμός και για ναι, τόσο ναι. λίγο, για τρεις μέρες ουσιαστικά, διότι 17 είναι τα εγγένεια.
1: Είναι τα εγγένεια, ναι, ναι.
0: Οπότε ουσιαστικά είναι 18, 19 και 20 του μηνός, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή η έκθεση.
1: Σωστά, σωστά. Η είσοδος είναι ελεύθερη, μπορεί ο κόσμος να έρθει χωρίς, δεν υπάρχει κάποιο αντίτιμο σε εμάς δηλαδή. Μόνο να ξέρει ότι για να μπει μέσα χρειάζεται την ταυτότητά του. Πρέπει να έχει μαζί την ταυτότητά του. Ναι.
0: Εντάξει, είναι και χώρος της Βουλής, είναι λογικό.
1: Σωστά και είναι και καλύτερο γιατί είναι μια ασφάλεια για τα έργα τα ίδια. Ποιοι μπαίνουν και ποιοι βγαίνουν από το χώρο.
0: Λοιπόν, από όσα βλέπω εδώ πέρα να γίνονται, αυτό που θέλω να σας ρωτήσω τι είναι, γιατί δεν το έχω υπόψη μου, είναι τι είναι η οικοποίηση, αυτή που λέει οικολογική γόνιμη ποίηση.
1: Σε ποιο σημείο το έχετε δει αυτό?
0: Βλέπω εδώ το πρόγραμμα που περιλαμβάνει επίσης παρουσιάσεις βιβλίων και ομιλίες ξένων καλλιτεχνών κτλ. Και παρουσιάσεις project από πλατφόρμες, μεταξύ των οποίων αναφέρεται η οικοποίηση, η οικολογική γόνιμη ποίηση από την πλατφόρμα EcoFlaneur.
1: Αυτό έχει να κάνει με τις θεματικές που θα συζητηθούν.
0: Α, είναι θέμα συζήτησης δηλαδή.
1: Σωστά, σωστά. Είναι κομμάτι που θα γίνει μέσα από, τα talks.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι κάτι που δεν το καταλαβαίνω, αλλά εντάξει. Προφανώς, αν θέλω να μάθω περισσότερο, να είμαι εκεί εκείνη την ώρα.
1: Σωστά, σωστά. Ναι, γιατί μην τα ξεγυμνώσουμε και όλα από την αρχή, γιατί δεν θα έχει και ένα ενδιαφέρον να μπορέσουν να έρθουν να τα... Να τα παρακολουθήσει κάποιος.
0: Το πρόγραμμα, υπάρχει κάποιο σημείο στο οποίο να μπορεί κανείς να ενημερωθεί γι' αυτό?
1: Βεβαίως, μέσα από την ιστοσελίδα μας, το Platform Project, μπορεί να μπει και να ενημερωθεί για οτιδήποτε θα συμβεί. Και τις ώρες, και το τι είναι κάθε τι που κάνουμε εδώ, τις πλατφόρμες, από πού έρχονται. Και πλήρη ανάλυση. Η ιστοσελίδα μας έχει μια πλήρη ανάλυση.
0: Και μια τελευταία ερώτηση, λίγο προσωπική.
1: Ναι.
0: Από πότε αρχίζετε να ετοιμάζετε την επόμενη?
1: Αρχίζουμε με το που τελειώνει αυτή, ξεκινάμε να οργανώνουμε την επόμενη.
0: Μιλάμε για μια μικρή κόλαση βέβαια, αλλά εντάξει.
1: Ναι, είναι σύνθετο το κομμάτι. Ναι. Άντρες Ποταμιάνου δουλεύει πάρα πολύ πάνω σε αυτό.
0: Ενώ εσείς δεν δουλεύετε.
1: Δηλαδή, εργαζόμαστε... καλά, εντάξει, όλοι μου. Και οι δυο μας εργαζόμαστε πολύ πάνω σε αυτό, γιατί είναι λίγος ο χρόνος.
0: Ναι.
1: Το ένα έτος δεν είναι πολύ χρόνος για να οργανώσεις πόσο πολύ κόσμο.
0: Ναι, είναι πολύ σύνθετο το project αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κύριε Αργυρού, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζω να σας δούμε από κοντά.
0: Βέβαια, και εγώ το ελπίζω.
1: Ναι, οι ακροατές σας να έχουν ακούσει κάτι που να τους ενδιαφέρει μέσα σε όλο αυτό.
0: Έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Και αν μπουν στο site, θα βρουν ακόμα περισσότερα, είμαι σίγουρος.
1: Ναι, νομίζω ότι θα είναι όλα καλά.
0: Γεια σας.
1: Σας περιμένουμε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.

Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα αλλάξουμε μουσικό κλίμα για να μπούμε στο κλίμα του Ηρακλή Μενόμενου, μιας νέας ροκ όπερας του Δημήτρη Μαραμή.

0: Αυτό ήταν όλο και όλο το δείγμα. Δεν γινόταν να έχουμε μεγαλύτερο δείγμα, διότι δεν είχε ηχογραφηθεί τίποτα. Η όπερα είναι καινούργια, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στις 21 του μηνός, δηλαδή την ερχόμενη Τετάρτη, την ερχόμενη Δευτέρα λάθος, στις 8.30 ώρα το βράδυ, στο θέατρο Μοσχοποδίου, στη Θήβα, στην πατρίδα του Ηρακλή. Ηρακλής Μενόμενος, ο δράστης της όλης της ιστορίας, είναι ο Δημήτρης Μαραμής, που έχει γράψει και τη μουσική αλλά και το λιμπρέτο. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Γιώργο. Να πω καλησπέρα στους ακροατές σου του τρίτου προγράμματος. Είναι η πρώτη φορά που πλέον μπαίνω σε αυτή τη φόρμα της rock όπερας. Έχω κάνει 4 μουσικοθεατρικά, 2 musical, 1 κανονική όπερα, 1 λαϊκή όπερα, αλλά τώρα πλέον μπαίνω με πολύ τόλμη αλλά και ενθουσιασμό στη rock όπερα. Και μάλιστα με ένα θέμα που, ενώ φαίνεται σε πρώτο επίπεδο ότι είναι ένας αρχαίος μύθος, η μυθολογία γύρω από τον Ηρακλή και μάλιστα τον Μενόμενο, επί της ουσίας συνδέεται άμεσα με την επικαιρότητα που ζούμε σήμερα.
0: Λοιπόν, βλέπω ότι στο λιμπρέτο χρησιμοποιείς, εκτός από τον Ευρυπίδη, από το γνωστό κείμενο του Ευρυπίδη, και τον Ηρακλή Μενόμενο του Σενέκα, που δεν τον ξέρουμε, μάλλον τον Ηρακλή του Σενέκα, γιατί ένας είναι ο Ηρακλής του Σενέκα. Τι σε έκανε να χρησιμοποιήσεις και τον Σενέκα?
1: Καταρχάς, να πω με αυτό που έπρεπε να καλύψω για να μπω στο θέμα, γιατί το έργο ήρθε ως ανάθεση από τη Θήβα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι γίνεται πρεμιέρα στην γενέτειρα τη Θήβα, έτσι. Mm-hmm. Έπρεπε να ανακαλύψω λοιπόν τι κάνει τον Ηρακλή τραγικό πρόσωπο. Γιατί για να κάνεις ένα μουσικό θέμα, για να κάνεις μια όπερα, για να κάνεις ένα έργο, μια τραγωδία, πρέπει να υπάρχει δραματουργία και τραγικότητα πίσω από τον ήρωα. Εκεί λοιπόν οδηγήθηκα σε πολλά κείμενα και φυσικά ο Σενέκας έχει κάνει 2 Ηρακλίδες. Έχει κάνει και τον Μενόμενο, το Thurians, αλλά και έμπνευση από τη Στραχίνη του Σοφοκλή, τον Ηρακλή δηλαδή που πεθαίνει στην Ήτη. Αυτό που είχε ο Σενέκας και δεν το είχε κανείς άλλος πριν όμως, ήταν ότι αντικατέστησε τη Λύσα και τη Μανία με την ίδια τη θεά τη Μοίρα. Θεά Ήρα δεν είχε ο Ευρυπίδης και ξαφνικά ο Σενέκας έρχεται με έναν πρόλογο στον οποίο καθυλώνει και εξηγεί τα πάντα από την αρχή του έργου. Και έτσι λοιπόν πήρε αυτό το σημαντικό στοιχείο και μάλιστα το έβαλα ως βασικό ρόλο μέσα στο έργο μου. Mm-hmm. Και φυσικά ουσιαστικά τα δύο κείμενα όμως ήταν η αφετηρία. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι δημιουργώντας αυτό το κείμενο, το λιμπρέτο και τα λοιπά, δεν έμεινα σε αυτά τα κείμενα, πήγα λίγο παραπέρα.
0: Ναι. Και όταν λες παραπέρα...
1: Θα το πω αμέσως. Η έμπνευση του Ευρυπίδη, μάλλον ο Ευρυπίδης, επειδή ό,τι και αν έγραφε πάντα έβαζε την εποχή του μέσα στα έργα. Το έργο λοιπόν αυτό παρουσιάζεται μέσα στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Υπάρχει το σοκ από τις σφαγές που έχουν γίνει, τις εμφύλιες σφαγές στην Κέρκυρα μέσα στα πλαίσια του Πελοποννησιακού πολέμου. Και εγώ αυτή τη στιγμή βλέπω έναν Ηρακλή ο οποίος δεν επιστρέφει από τον Άδη στη Θήβα, απλά στη Θήβα, αλλά επιστρέφει σε μια Θήβα με έναν πόλεμο στην Ευρώπη, με έναν πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Και ουσιαστικά η ιστορία μου είναι σαν να διαδραματίζεται σε ένα αστυνομικό τμήμα στον Άγιο Παντελεήμονα ή στην Θήβα κιόλας. Διότι εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος επιστρέφει από τον Άδη, είναι στον τελευταίο του άθλο που πάει να πάρει τον Κέρβερο από τον Άδη, επιστρέφει στο σκοτάδι, τον χαιρετίζει το φως, τον ήλιο, και ξαφνικά ανακαλύπτει ότι η γυναίκα του και τα παιδιά του είναι έτοιμα προς σφαγή, επειδή ένας σφετεριστής βασιλιάς έχει πάρει την εξουσία στη Θήβα, γιατί πιστεύει ότι δεν υπάρχει πλέον Ηρακλής, ότι ο Ηρακλής δεν θα επιστρέψει ποτέ. Τελικά πάει σε μια κάθαρση, καταφέρνει ο Ηρακλής να ξαναφέρει τον νόμο και την ισορροπία στη Θήβα και μετά πλέον έρχεται το δεύτερο μέρος του έργου, όπου η Ήρα αποφασίζει να χτυπήσει τον Ηρακλή μέσα από το μυαλό του, δηλαδή να τον τρελάνει, να τον λυσάξει, να πάθει την επιληψία, την τρέλα, και να σκοτώσει ο ίδιος πλέον τα παιδιά του και τη γυναίκα του. Δηλαδή μιλάμε πλέον για μια γυναικοκτονία και μια παιδοκτονία. Από ποιον? Από τον λυτρωτή του κόσμου. Δηλαδή ο Ηρακλής είναι το σύμβολο του σωτήρα, του σούπερμαν, του σούπερ ήρωα, ο οποίος από εκεί που σώζει τους ανθρώπους από τα τέρατα, μεταμορφώνεται ο ίδιος ένα τέρας, χωρίς όμως χωρίς να φταίει ο ίδιος, και σκοτώνει την οικογένειά του. Γενικά είναι μια ιστορία που φυσικά δεν γνωρίζουμε, και δηλαδή περισσότερο γνωρίζουμε την ελαφρά πλευρά γύρω από τον Ηρακλή και όχι στους πολύ μεγάλους συμβολισμούς, γιατί είναι, είναι ίσως ένα πρώτο είδος μεσία που έρχεται στην ανθρωπότητα, από την ανάγκη των ανθρώπων να έχουν έναν μεσία. Οι άθλοι του όλοι, αν αναλυθούν, μπορείς να καταλάβεις...
0: Παράλληλα και με τον Προμηθέα όπως... βέβαια, τον οποίο λυτρώνει ο Ηρακλής.
1: Ακριβώς. Μα είναι... Θα πω κάτι. Σε μια καταιγίδα τι θα χτυπήσει ένας κεραυνός? Το μεγάλο δέντρο. Δεν θα χτυπήσει το χορτάρι. Επειδή υπερβαίνει ο Ηρακλής σαν σύμβολο τις ανθρώπινες δυνάμεις και το ανθρώπινο μέτρο, όπως και ο Προμηθέας υπερβαίνει, όπως και ο Χριστός υπερβαίνει αυτό το μέτρο, όπως και ο Αδάμ υπερβαίνει αυτό το μέτρο, είναι οι προσωπικότητες, οι θεοί, οι μη θεοί, τους οποίους οι θεοί τιμωρούν και ταπεινώνουν, γιατί είναι πέρα από το ανθρώπινο οι δυνάμεις τους. Mm-hmm. Και εκεί κρύβεται η τραγικότητα. Εκεί ακριβώς είναι η τραγικότητα πίσω από αυτό το... Γιατί όλοι οι άνθρωποι μπορεί να υπερβούμε το μέτρο, έτσι. Mm-hmm. Και όλοι όταν το υπερβούμε κινδυνεύουμε να τιμωρηθούμε με κάποιο τρόπο από το σύμπαν.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι τραγουδάνε ο Γιώργος Παπαδημητρίου τον Ηρακλή, η Μέλα Γεροφώτη τη Μεγάρα, ο Νίκος Κύρτσος τον Αμφιτρίωνα, η Μελίνα Μαβίδου την Ήρα, ότι συμμετέχουν η χοροδία της ΕΡΤ, η Δημοτική Χοροδία της Θήβας, το Λύκειο Ελληνίδων της Θήβας και μια μουσική μπάντα με έμφαση στο ροκ. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πλήκτρα, υπάρχει μπάσο, υπάρχουν τύμπανα.
1: Υπάρχει ηλεκτρικός ήχος. Υπάρχει,
0: ναι,
1: ηλεκτρικός ήχος.
0: Υπάρχει μπόλικος ηλεκτρικός ήχος. Μάλιστα.
1: Μεγάλη τιμή που έχουμε την χοροδία της ΕΡΤ. Ουσιαστικά η χοροδία της ΕΡΤ είναι η συμμετοχή η μουσική με την υποτιδιεύθυνση του Αλέξανδρου Χωμνά, τη διδασκαλία του Αλέξανδρου Χωμνά. Και βέβαια πάρα πολύ σημαντικό, το λέω και πάλι, ότι είναι στη γενέτειρα πόλη. Εκεί που γεννήθηκε ο μύθος.
0: Εκεί γίνεται η πρεμιέρα. Θα παιχθεί και αλλού μετά. Έχεις προετοιμάσει και άλλες παραστάσεις?
1: Δεν έχω προετοιμάσει τίποτα. Γι' αυτό οι Αθηναίοι, αν θέλουν, μία ώρα δρόμο.
0: Δεν είναι μακριά, όντως.
1: Ας έρθουν για τη μία και μοναδική παράσταση προς το παρόν. Πάντα επειδή το έργο γράφεται και γίνεται πρεμιέρα, δεν γνωρίζουμε άμεσα ούτε την επιτυχία που μπορεί να έχει, ούτε το μέλλον. Αλλά ελπίζουμε όλοι, βέβαια, μετά από πάρα πολύ σκληρή δουλειά για να γίνει όλο αυτό, ότι θα έχει και συνέχεια.
0: Για την ώρα μένουμε στις 21 του μηνός, την άλλη Δευτέρα, 8.30 ώρα βράδυ, στο Θέατρο Δημοσκοπηδίου στην Θήβα.
1: Και την ελεύθερη είσοδο, πολύ σημαντικό, δεν έχει ο κόσμος να πληρώσει κάποιο εισιτήριο παρά μόνο τα οδηπορικά του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό την άλλη Δευτέρα θα μας δώσει ευκαιρία, φαντάζομαι, πολύ σύντομα να ξαναμιλήσουμε. Μας δίνεις αρκετές ευκαιρίες κάθε χρόνο, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και μένουμε στο κλίμα του Δημήτρη Μαραμή, κυρίες και κύριοι, ακούγοντας κάτι παλιότερο δικό του, κάτι από τον Ερωτόκριτο.

0: Και φεύγουμε από το κλίμα του Ερωτόκριτου, φεύγουμε από το κλίμα του Δημήτρη Μαραμή και της ροκ όπερας του Ηρακλή Μενόμενου και περνάμε στο χώρο του θεάτρου, κυρίες και κύριοι, με αφορμή ένα κλασικό έργο που ανεβαίνει με έναν άλλον τρόπο όμως. Το κλασικό έργο είναι ο Γλάρος, του Άντων Τσέχοφ. Παρουσιάζεται στην μετάφραση της Ξένιας Καλογεροπούλου, αν δεν κάνω λάθος, είναι η μετάφραση που είχε χρησιμοποιηθεί και στο θέατρο Κάπα όταν το είχε ανεβάσει ο Μίνος Βολανάκης με τον All Star Θίασο, με την Ξένια Καλογεροπούλου, τον Νίκο Κούρκουλο, την Νόνικα Γαλινέα, τον Αλέκο Αλεξανδράκη κλπ. Πάρα πολύ κόσμο, τη Χρυσούλα Διαβάτη, τον Χαλακόπλο, είχε πολύ λαό. Η σκηνοθεσία και η δραματουργική επεξεργασία είναι τη ζωή Ξανθοπούλου. Η παράσταση θα ξεκινήσει στις 18 Σεπτεμβρίου, την Παρασκευή που μας έρχεται, στο Θησείο, ένα θέατρο για τις τέχνες, για 9 μόνο παραστάσεις, Παρασκευό Σαββατοκύριακα μέχρι τις 4 Οκτωβρίου. Και μαζί μας η Ζωή Ξανθοπούλου, σκηνοθέτη της παράστασης, να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κυρία Ξανθοπούλου.
1: Καλησπέρα σας, γεια σας.
0: Λοιπόν, βλέπουμε ότι παίζουν μόνο τρεις ηθοποιοί, η Δέσποινα Κούρτη, ο Γιώργος Παπαπαύλου και ο Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
1: Και ένας μουσικός
0: επισκηνής, ναι. Ο Τάσος Μισερλής. Θα μας πείτε πώς έχετε δει εσείς τον Γλάρο?
1: Λοιπόν, αυτός ο Θίασος, δηλαδή ότι είναι τρία άτομα και ένας μουσικός, εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο στο οποίο έχει μπει, ας πούμε, ο Γλάρος, που είναι ένας περιπλανόμενος Θίασος. Κάνουμε έτσι μια σύνδεση και με την τέχνη και σήμερα και τις δυσκολίες ή όχι, τις αναζητήσεις μας και όλα αυτά, τέλος πάντων, που ψάχνουμε. Είναι ένας θίασος λοιπόν περιπλανόμενος που καλείται να παίξει τον Γλάρο όπου βρεθεί. Mm-hmm. Και έτσι βρίσκονται αυτοί μέσα σε έναν σχεδόν σκουπιδότοπο, ας πούμε, που τους έχουν καλέσει να παίξουν, και μέσα εκεί γίνεται η παράσταση, πραγματοποιείται η παράσταση. Δηλαδή είναι θέατρο μες στο θέατρο, που έτσι και αλλιώς υπάρχει και η αίσθηση του θεάτρου μέσα στο Γλάρο, μέσω της παράστασης του Τρέμπλεφ και όλα αυτά. Οπότε αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσονται, ναι, οι τρεις.
0: Εδώ είναι παράσταση μέσα στην παράσταση που είναι μέσα στην παράσταση.
1: Ακριβώς, inception κάπως.
0: Όλο μαζί.
1: Είναι, χάνονται λίγο τα όρια. Ξέρετε, με ενδιαφέρει πάρα πολύ, έτσι και αλλιώς, στις δουλειές έτσι που κάνω, αυτά τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και τέχνης, δεν ξέρω πώς να το πω έτσι, mm-hmm. και πόσο γινόμαστε είτε ως θεατές είτε ως αυτά τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και τέχνης, δεν ξέρω πώς να το πω έτσι, mm-hmm. και πόσο γινόμαστε είτε ως θεατές είτε ως

0: είναι. Έχει μία γεωμετρία. Έχει μία. Έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο. Και ξαφνικά καλούνται οι ηθοποιοί αυτοί να παίξουν ένα σωρό ρόλους μέσα στο έργο.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι στο ίδιο το έργο που ξεκινά ο Τσέχοφ με την αναζήτηση της φόρμας, που μιλάει για τις φόρμες και τις νέες φόρμες και στο τέλος καταλήγει να το αμφισβητήσει κάπως ή όχι, είναι κάπως ένα στοιχείο το οποίο μας οδήγησε και στην επισκηνής παρουσίαση του έργου. Έχει γεωμετρία, την έχουμε κρατήσει δηλαδή με κάποιο τρόπο.
0: Έχει μια δική της γεωμετρία.
1: Ναι, έχει μια δική της γεωμετρία μέσα σε μια νέα φόρμα. Επίσης, σε σχέση με το επικίνδυνο που είπατε, να σας πω, νομίζω ότι μόνο τότε έχει έτσι ενδιαφέρον κάπως έτσι να ρισκάρουμε για να προτείνουμε πράγματα. Αλλιώς, εντάξει, δεν ξέρω.
0: Συμφωνώ. Δηλαδή, ναι. Ο Γλάρος ανεβαίνει τουλάχιστον μια φορά στα 3 χρόνια τον τελευταίο καιρό. Έτσι, ο Τσέχοφ υπήρχε μια χρονιά που είχε παιχθεί, θυμάμαι, είχε 3 Πλατόνοφ, ας πούμε. Παίζεται κατά κόρον ο Τσέχοφ και δικαίως παίζεται, γιατί είναι ένας... είναι ένας συγγραφέας που αρέσει πάρα πολύ και στους σκηνοθέτες και στους ηθοποιούς και στο κοινό.
1: Μα νομίζω και θα συμφωνήσετε σε αυτό και ως καλλιτέχνης ότι δεν τελειώνει, δηλαδή ακόμα και το ίδιο έργο του, να το διαβάσει και να το ξαναδιαβάσει και να το ξαναδιαβάσει.
0: Προφανώς.
1: Είναι μια εκδοχή πάντοτε αυτό που κάνεις. Είναι ατελείωτο. Είναι το βάθος του και το πόσο τεχνίτης της ανθρώπινης ψυχής είναι τρομερό. Είναι τρομερό.
0: Πάντως,
1: και τα θέματα που καταπιάνετε βεβαίως, που είναι ανθρώπινα βαθιά.
0: Πάντως πρέπει να αντιμετωπίσετε και θέματα. Δηλαδή είναι εξαιρετικά δύσκολο ξαφνικά η Νίνα να γίνεται Αρκάντινα.
1: Ναι, είναι.
0: Ο Τρέπλευ, ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν γίνεται ο Τρέπλευ Τριγόριν ή κάποιος άλλος.
1: Όχι, είναι ο Τρέπλευ, είναι και Μετβεντέγκο. Και κάποια άλλα πρόσωπα μέσα στην αφήγηση. Ο Τριγκόριν είναι Σόριν. Ναι. Η Αρκάντινα είναι και Νίνα. Μεγάλη πρόκληση.
0: Και η Μάσα που είναι ο αντίποδας της
1: Μάσα,
0: Νίνα.
1: Η Μάσα είναι η Δέσποινα η Κούρτη, που νομίζω παίζει καταπληκτικά και είναι, κάνει αυτές τις αλλαγές.
0: Εδώ δεν μιλάμε για διχασμένη προσωπικότητα, μιλάμε για τριχασμένη τουλάχιστον.
1: Τριχασμένη, ναι. Ανακαλύψαμε πολλές εκδοχές. Είναι νομίζω ότι. Και για τους ηθοποιούς, και είναι κάτι που το συζητούσαμε και στις πρόβες. Δύσκολο, προκλητικό και ενδιαφέρον. Ναι. Και πιστεύω ότι έχουμε καταφέρει να είναι. Γιατί πάντοτε με ενδιαφέρει, εννοείται το κοινό, γιατί σε αυτό απευθυνόμαστε για να επικοινωνήσουμε. Να είναι καθαρό αυτό που συμβαίνει για το κοινό. Δηλαδή να μπορεί το κοινό να παρακολουθήσει την αφήγηση για να ακούσει τι του λέμε. Γιατί αν το κοινό το μπλέξουμε, δεν θα μας ακούσει. Θα ψάχνει να δει τι παγίδες, τι τρικλοποδίες του βάζουμε, ας πούμε. Mm-hmm. Νομίζω ότι δουλέψαμε έτσι πολύ δημιουργικά πάνω στην καθαρότητα των ρόλων, έτσι ώστε να είναι διακριτή κάθε φορά ποιος είναι ποιος. Και γι' αυτό είπα και πριν, σχετίζεται και με αυτό που πάμε με τη γεωμετρία, ότι έχει κρατηθεί μια άλλη γεωμετρία, αλλά γεωμετρία, δηλαδή έχει κρατηθεί η ουσία, ας πούμε, αν αποδομήσουμε κάποια στοιχεία του έργου, αυτά έχουν μετουσιωθεί, αλλά έχουν κρατηθεί για να μπορέσει να υπάρχει η βάση, να υπάρχει ο Γλάρος.
0: Mm-hmm. Και εδώ που τα λέμε, όλο αυτό που κάνετε, η Νίνα στο τελευταίο της διάλογο με τον Τρέπλευ,
1: ναι,
0: δηλώνει πολλές φορές, όχι δεν είμαι Γλάρος, είμαι ηθοποιός.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι μέσα, είναι σύμφυτο με την όλη προσέγγιση σας.
1: Ακριβώς, μα είναι όπως χάνονται τα όρια, δηλαδή. Αν κάνουμε έτσι μια συζήτηση και πούμε, ωραία, ποιος είναι ο Γλάρος. Νομίζω συμφωνούμε ότι θα μιλάμε πάρα πολύ ώρα για το ποιος είναι ο Γλάρος. Αυτό που μόνο του δίνει έναν χώρο στο να αναρωτηθούμε και εμείς και μαζί με το κοινό και εμείς επί σκηνής και μαζί με το κοινό. Είναι ναι, δηλαδή τι είναι Νίνα, είμαι Γλάρος, στην Νίνα πάνω έτσι και αλλιώς χάνονται τα όρια.
0: Προφανώς.
1: Αλλά νομίζω σε όλους κιόλας με κάποιο τρόπο.
0: Όντως, γιατί δεν χάνονται στον Τρέπλευ.
1: Χάνονται.
0: Γιατί
1: στη
0: σχέση του Τριγκόριν με την Αρκάντινα δεν χάνονται τα όρια και από τον ένα και την άλλη.
1: Βέβαια.
0: Σε όλες τις πλευρές. Λοιπόν, μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση του Γλάρου με 3 ηθοποιούς μόνο. Στησίω ένα θέατρο για τις τέχνες, αρχής γενομένης από την Παρασκευή που μας έρχεται. Κύριε Ξανδοπούλου, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Ευχαριστούμε, σας περιμένουμε. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εμείς. Γεια σας.

Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι. Εδώ θα ευχαριστήσω τη Μαρίλια Γιαροντίδη που ήταν μαζί μας στην επιμέλεια του ήχου. Θα σας ευχηθώ καλές επιλογές και θα ανανεώσω το ραντεβού μας για τη σημερινή Δευτέρα μεθαύριο, για την Τετάρτη. Γεια σας!

0: Ακούτε τρίτο.
1: Από τη Μεσσηνία στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο. Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Ευσταθιάδη.
1: Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Θα ξεκινήσουμε με το Σκανίνι και Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης από συναυλία του 1935 στα δύο τελευταία μέρη από το γερμανικό Ρέκβιεμ του Μπραμς. Τα πρώτα πέντε τα ακούσαμε στην περασμένη εκπομπή. Ξεκινάμε. Έκτο μέρος.

0: today our conductor was again Mr. Arturo Toscanini, and we heard the German Requiem as the third program in the Brahms cycle. Our soloists in this presentation were Elizabeth Westberg, soprano, and Phoebe Shaw, baritone. We also heard the chorus of the Schola Cantorum, which is directed by Hugh Ross. Next week, Mr. Toscanini will continue the Brahms cycle with the Allegro Molto from the Serenade No. 1 in D Major, Opus 11, the Piano Concerto No. 1 in D Minor, Opus 15, with Vladimir Horowitz as the soloist, and the Symphony No. 3 in F Major, Opus 90. This concert will be presented next Sunday at 3 p.m. Eastern Standard Time. Davidson Taylor speaking.
1: Ακούσαμε σε δύο εκπομπές όλο το γερμανικό Requiem του Brahms, στη μοναδική ερμηνεία του Τοσκανίνη με τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης που αποκαταστάθηκε πρόσφατα. Όπως είπα, υπάρχει άλλη μία εκτέλεση του ίδιου έργου, όχι ηχογράφηση αλλά συναυλία του 1943 με τον Τοσκανίνη και την ορχήστρα του NBC. Αξίζει να απολαύσουμε από την ηχογράφηση αυτή το τελευταίο μέρος που μόλις ακούσαμε και με λίγο καλύτερο ήχο.

Μετά το γερμανικό Ρέκφιεμ θα μείνουμε στον Μπραμς και στον Τοσκανίνη. Ένα ιδιότυπο έργο που δεν ακούγεται συχνά και είναι πάλι η μοναδική ερμηνεία του Τοσκανίνη, η οποία αποκαταστάθηκε και αυτή πρόσφατα. Μπραμς, παραλλαγές και φούγκα σε ένα θέμα του Χέντελ, έργο 24. Σε ενορχίστρωση Edmund Rabra. Τοσκανίνη NBC 1939.

0: Με σπάνιες ερμηνείες Brahms από τον Τοσκανίνη, η εκπομπή τελειώνει. Γεια σας.
1: Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου

0: Τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Ευσταθιάδη. Ακούτε Τρίτο.
1: Κοντάκτχοφ. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτχοφ. Στους κήπους.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Σε Eclatic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Ακούτε Τρίτο.

Καλησπέρα, παιδιά. Σήμερα διαβάζουμε ένα πάρα πολύ συγκινητικό και όμορφο βιβλίο που έχει να κάνει με ένα παιδί πρόσφυγα στην Κύπρο. Ένα βιβλίο που αναδεικνύει την προσφυγιά, μιλάει για το άδικο, με την ελπίδα εσείς τα παιδιά, που θα είστε οι ενήλικες του αύριο, να φτιάξετε έναν κόσμο χωρίς πόνο. Το αγόρι που ήθελε να περπατήσει ένα ολόκληρο νησί γύρω-γύρω. Κείμενο Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Ανδρέας Κώστα. Εικόνες Εφη Κοκκινάκη. Θα το διαβάσουμε σε δύο μέρη. Σήμερα το πρώτο μέρος.

0: Ήταν κάποτε ένα αγόρι που του άρεσε όχι μόνο να κολυμπάει στα καταγάλανα νερά, αλλά και να περπατάει στην αμμουδιά όλη μέρα μέχρι να βουτήξει ο ήλιος στη θάλασσα. Ένα μεσημέρι αποκοιμήθηκε στην αμμουδιά και είδε ένα όνειρο. Όταν ξύπνησε, αποφάσισε να πραγματοποιήσει το όνειρο που είχε δει. Ξεκίνησε να περπατάει όταν το πλησίασε ένα κορίτσι. «Από πού ήρθες εσύ?» «Εδώ είμαι πάντα. Οι παραλίες αυτές είναι δικές μου. Σκέφτηκα ότι θα ήθελες παρέα. Μήπως είναι και η θάλασσα δική σου? Δες πώς κάνει τα κύματά της. Σβήνουν τις πατημασιές μας στην άμμο. Λες κανείς να μην θυμάται ότι περάσαμε από εδώ? Από το μυαλό σου, ποιος θα μπορούσε να το σβήσει? Η μνήμη είναι η δύναμή σου. Από το μυαλό, κανείς δεν μπορεί να σβήσει τίποτα. Πλάι-πλάι, σιωπηλά, τα δύο παιδιά προχωρούσαν, παρατηρώντας τη θάλασσα να αγκαλιάζει τα πόδια τους. «Ξέρεις, είδα ένα όνειρο και θέλω να περπατήσω ολόκληρο το νησί, γύρω-γύρω», είπε το αγόρι. «Στα ονειράματα της αμμουθιάς βλέπουμε πράγματα που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν», έλεγε η γιαγιά μου. «Γιατί? Έλα, ας προσπαθήσουμε». Το αγόρι είχε ήδη κάνει μερικά βήματα όταν η φωνή του κοριτσιού έφτασε δυνατή στα αυτιά του. «Έρχομαι, περίμενε, έχεις δίκιο. Ας προσπαθήσουμε, ακόμα και αν ξέρουμε ότι θα βρούμε εμπόδια». Προχώρησαν και το κορίτσι άρχισε να του λέει μια ιστορία. «Κάποτε είχα έναν κήπο. Μεγάλο κήπο. Μπορεί να μην ήταν και τόσο, αλλά όταν τον θυμάμαι, γεμίζει ψυχή μου και πλαταίνει. Χορούσαμε όλα τα παιδιά της γειτονιάς και παίζαμε τις ιστορίες που φτιάχναμε. Θα με πας να τον δω?» «Δεν μπορώ. Δεν ξέρω ούτε αν υπάρχει πια». «Αφού υπάρχει στο μυαλό σου, υπάρχει. Και αν μου τον περιγράψεις, θα ζωντανέψει και στο δικό μου μυαλό και θα είναι σαν να πήγαμε μαζί». Ο κήπος μου την άνοιξη γέμιζε κόκκινες παπαρούνες. Είχε και 17 δέντρα. Τα είχε φυτέψει ένα-ένα ο παππούς μου γύρω από τα σπίτια μας. Στο πιο απομακρυσμένο δέντρο είχε φτιάξει ένα δεντρόσπιτο. Εκεί σκαρφάλωνα και έπαιζα τα μεσημέρια. «Πες μου και εμένα κάποιες από τις ιστορίες». «Τις ιστορίες μας πρέπει να τις μοιραζόμαστε. Είναι η κληρονομιά μας». Το κορίτσι έβγαλε και του έδωσε ένα βότσαλο. «Δες, έχω ζωγραφίσει το δεντρόσπιτό μου. Ήρθαν μια μέρα κάποιοι στον κήπο μου και είπαν ότι ήταν δικός τους. Με έδιωξαν από το δεντρόσπιτό μου. Εγώ έχω ακόμη το κλειδί που μου έδωσε ο παππούς μου, μόλις τους είδε να έρχονται». «Μόνο αυτό το κλειδί πήρες από το σπίτι σου?» «Και ένα κουταλάκι με το οποίο μετάιζε η μαμά εκείνη την ώρα. Μόνο αυτά έχω. Τώρα ξέρω κι εγώ πώς ήταν το δεντρόσπιτο. Ξέρω για το κλειδί και το κουταλάκι. Θα το λέμε σε όλους». Τα δύο παιδιά είχαν φτάσει εκεί που τελείωνε η αμμουδιά και το αγόρι ήταν σε δίλημα αν έπρεπε να προχωρήσουν στους βράχους. «Φοβάμαι, μπορεί να χτυπήσουμε». «Μη φοβάσαι. Αν δεν περπατήσεις στους βράχους, πώς θα φτάσεις στην επόμενη αμμουδιά? Πάμε».
1: πονέσω?
0: Θα κάνεις υπομονή. Ξαφνιάστηκε το αγόρι. Και το κορίτσι συνέχισε. Αυτό μου είπε ο μπαμπάς φεύγοντας για να πάει να υπερασπιστεί το δίκιο μας, όταν τον ρώτησα τι θα έκανα χωρίς εκείνον. Και έφυγε. Ναι. Και εγώ φύλαξα όλη την υπομονή μου σε ένα δάκρυ. Ξέρεις ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερη υπομονή από όσοι νομίζουμε. Το κορίτσι προχώρησε μπροστά για να μην δει το αγόρι ότι δάκρυσε. Ήταν το πρώτο μέρος του βιβλίου «Το αγόρι που ήθελε να περπατήσει ένα ολόκληρο νησί γύρω-γύρω». Με κείμενο Βαγγέλη Λιόπουλου και Αντρέα Κώστα, εικόνες Εύης Κοκκινάκη από τις εκδόσεις Πατάκη. Αύριο η συνέχεια. Καλό σας βράδυ.

Είναι το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και το Intercity. Intercity, εκπομπή περιπλάνησης και ταξιδιού μέσα από τις εικόνες της ποίησης, του κινηματογράφου, της ζωής, της μουσικής. Ο Θάνος Φουριώτης είναι και σήμερα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιώργος Κωστόπουλος.

Γενναιοδορία, χαρά της ζωής, ταλέντο, μουσική, ποίηση, δρόμοι και ήπειροι που συναντιούνται, έκσταση στο χορό και ζάλι από τα χρώματα, μύθοι τσιγκάνων, ένας κόσμος μαγικός, αυτός είναι ο κόσμος που μας έδωσε ο Τόνι Γκατλίφ. Ο ποιητής, ο σκηνοθέτης, ο σεναριογράφος, ο μουσικός, ο παραγωγός.

ο γαλλικός κινηματογράφος και εμείς όλοι οι θαυμαστές του, οι άνθρωποι που λάτρεψαν τις ταινίες του και άκουσαν το γέλιο και τη φωνή του να τραντάζουν το κέντρο και της Αθήνας, αισθάνονται πιο φτωχοί και πιο λυπημένοι. Ο Τόνι Γκατλίφ πέθανε στις 4 Σεπτεμβρίου 2026 στην Άρλ της Νότιας Γαλλίας, εκεί που συναντιούνται οι τσιγκάνοι του κόσμου και η γη με τη θάλασσα. Λάτσο ντρόμ Τόνι, που σημαίνει στη δική σου και στη δική μας πλέον γλώσσα, καλό δρόμο Τόνι.

ακούτε το Intercity από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σήμερα Τόνι Γκατλίφ, μια διαδρομή, εικόνες, λέξεις, ταινίες, μουσική, περιπλάνηση, αλήθειες.

Λάτσο Ντρόν. Αυτός είναι ο τίτλος μιας από τις 25 ταινίες που γύρισε ο Τόνι Γκατλίφ από το 1975 και μετά. Θυμάστε άλλες? Γκατζοντίλο το 1997, Εξίλς, Εξόριστη το 2004, η τελευταία του το 2025 με τον τίτλο Arms. Τόνι Γκατλίφ, ιστορίες ανθρώπων με τη μουσική να παίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο. Το φλαμέγκο στην ταινία Βέγκο το 2000, η τσιγκάνικη μουσική στους πρίγκιπες Πρένς το 1983 ή το ρεμπέτικο στην ταινία Διάμ 2017, και σε όλες αυτή η μουσική είναι η μουσική των ελεύθερων ανθρώπων. Τόνι Γκατλίφ, ένας σκηνοθέτης που ενώνει λαούς, μουσικές, παραδόσεις. Γεννήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 1948 στην Αλγερία. Το πραγματικό του όνομα ήταν Μισελ Μπουαλέμ Νταχμάνι. Ο πατέρας του είναι από τα βουνά του Άτλαντα, από την Καμπυλία, και η μητέρα του τσιγκάνα. Μεγαλώνει στο Αλγέρι, αλλά το 1960 φεύγει για τη Γαλλία. Ακολουθούν δύσκολες μέρες. Σε έναν έλεγχο της αστυνομίας, όταν ήταν 12 χρονών, αλλάζει το όνομά του για να αποφύγει τη σύλληψη, για να αποφύγει να τον στείλουν πίσω στην Αλγερία, και κάνει επώνυμό του το όνομα πάρκου στο Αλγέρι, του πάρκου Γκατλίφ. Δύσκολα χρόνια. Ακολουθεί το αναμορφωτήριο και με απόφαση δικαστηρίου στέλνεται στην Καμάργ, στη Νότια Γαλλία. Δίνει τη δική του μάχη. Μια μάχη ενάντια στο πεπρωμένο του που τον ήθελε αλήτη, όπως παραδέχεται και ο ίδιος. Η Καμάργ είναι αυτή που τον έσωσε, λέει. Πριν ήμουν βίαιος, δεν μπορούσα ούτε να με αγγίζουν, δεν άκουγα κανέναν. Οι μεγάλοι, όλοι οι άνθρωποι, ήταν για μένα εχθροί μου. Από τη στιγμή που πάτησα στην Καμάργ, άλλαξα. Άρχισα να ακούω τους άλλους και να αλλάζω κι εγώ, γιατί και αυτοί με άκουγαν και με δεχόντουσαν. Από αυτή του την εμπειρία γεννιέται το πρώτο του σενάριο το 1974. Τίτλος Εύγλωτος. Η Λίσσα στη Γροθιά. Ένα σενάριο που έγινε ταινία από τον Ερικ Λεχάν. Λίγα χρόνια πριν, ο Τόνι Γκατλίφ είχε ανακαλύψει τον κινηματογράφο. Το 1966, μετά από θεατρική παράσταση, μπαίνει στο καμαρίνι του τεράστιου Μισελ Σιμών. Η συνάντηση αυτή θα αλλάξει όλη του τη ζωή. Γράφεται σε σχολή κινηματογράφου και το 1975 γυρίζει την πρώτη του ταινία, La Tête en Ruine.

Τόνι Γκατλίφ, Λάτσο Ντρόμο, Καλό Δρόμο, με τη μουσική να ουρλιάζει την οδύνη ενός λαού που υποφέρει στην ψυχή του. Το 1993 το Λάτσο Ντρόμο είναι το ντοκιμαντέρ που ο Τόνι Γκατλίφ χρησιμοποιεί το τραγούδι και το χορό για να διηγηθεί το μακρύ δρόμο των τσιγκάνων και την ιστορία τους. Είναι χωρισμένο σε 8 μέρη, το καθένα σε μία διαφορετική χώρα. Στην Ινδία με τους μουσικούς, τραγουδιστές, χορευτές, καλμπέλια. Στην Αίγυπτο με μουσικούς και χορευτές, γκαουάζι. Στην Τουρκία με τους ρομ της πόλης. Στη Ρουμανία με το γνώριμό μας συγκρότημα Ταράφ Ντεχαϊντούξ. Στην Ουγγαρία με μουσικούς και τραγουδιστές ρομ και τις δύσκολες σχέσεις με αυτούς που δεν είναι Ρωμά. Στην Σλοβακία με τους Ποράτσμος. Στη Γαλλία με τους ρομ της Καμάργ. Στην Ισπανία η ρομ και το φλαμένκο.

1997 το ντοκιμαντέρ γίνεται ταινία μυθοπλασίας για την τσιγκάνικη μουσική. Μια μουσική που μιλά για τον μακρύ δρόμο στην ιστορία και την ελευθερία. Που μιλά για τον λαό των τσιγκάνων που υποφέρει. Είναι το Γκάτζο Ντίλο, που σημαίνει ο τρελός ξένος. Στην Ελλάδα το γνωρίσαμε με τον τίτλο «Υπάρχουν ακόμα γελαστοί τσιγκάνοι». Το «Λάτσο Ντρόμ» είναι η ιστορία ενός Γάλλου ιδεαλιστή που ψάχνει μια τραγουδίστρια και τη βρίσκει σε καταβλισμό τσιγκάνων στη Ρουμανία.

τσιγκάνικη μουσική που ακούγεται σε φέρνει σε απόλυτη έκσταση. Ο ρυθμός ανεβαίνει, κυριεύει τις καρδιές και μας κάνει να στριφογυρίζουμε μέχρι.

και για να νιώσουμε λίγο τον πλούσιο κόσμο του υπέροχου των Ιγκατλίφ, ένα ανέκδοτο. Όταν έχεις γνωρίσει τη μιζέρια παιδί, η σχέση σου με το χρήμα είναι διαφορετική, έλεγε. Όταν μοντάραμε τον Γκάτζο Ντίλο, είπα ότι πρέπει να αφαιρέσω 20 λεπτά, γιατί κατάλαβα ότι η ταινία ξεκινούσε μετά τα 20 πρώτα λεπτά. Είχαν τρομοκρατηθεί στο μοντάζ, όμως εγώ επέμενα και τελικά το κάναμε. Τότε είπα, πέταξες 3 Mercedes, γιατί 20 λεπτά ταινίας στοίχιζαν τότε 300.000 γαλλικά φράγκα, όσο έκαναν 3 Mercedes.

Τόνι Γκατλίφ, Γκατζοντήλο, Τζελέμ Τζελέμ, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της ταινίας, και για τη συνέχεια ένα ακόμα τραγούδι, Νόρα Λούκα.

Οι ταινίες του Τόνι Γκατλίφ μιλούν για ιστορίες. Εμπεριέχουν όμως και την προσωπική, τη δική του ιστορία. Μια ιστορία που χαράζει στην οθόνη την ιστορία του λαού του, των λαών της Μεσογείου, των Βαλκανίων, της Σιβηρικής, της Βόρειας Αφρικής. Ο Τόνι Γκατλίφ μιλά για τις εξορίες όλων αυτών των ανθρώπων και τις κάνει η ταινία το 2004, μια ταινία με τον ίδιο τίτλο, «Exiles», «Εξορίες», και κερδίζει το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών εκείνης της χρονιάς.

Δύο νέα παιδιά, ο Ζανό και η σύντροφός του, η Ναϊμά, διασχίζουν τη Γαλλία και την Ισπανία για να φτάσουν στο Αλγέρι και να γνωρίσουν τη χώρα που κάποτε άφησαν πίσω τους οι γονείς τους. Περνώντας από την Ανδαλουσία, ψάχνουν και εκεί τις ρίζες τους, έχοντας μόνη αποσκευή τη μουσική. Στην ταινία, τη μουσική έχουν γράψει ο Τόνι Γκατλίφ και η Ντελφίν Μαντουλέ. Σαραντατρία χρόνια μετά τη φυγή του από το Αλγέρι, ο Τόνι Γκατλίφ επιστρέφει στην πατρίδα. Αλγέρια, ο τίτλος της σύνθεσης που ακούμε.

Manchester City, Tony Gatliff, μία διαδρομή, και επόμενος σταθμός αυτής της περιπλάνησής μας, η ταινία Τρανσιλβανία. Μια ταινία που ο Tony Gatliff γύρισε το 2006. Τη μουσική της ταινίας την είχαμε παρουσιάσει από το Intercity το 2011 στην εκπομπή που είχαμε μεταδώσει την Τετάρτη 10 Μαρτίου στις 11 το βράδυ. Και όπως λέγαμε τότε, μια ταινία που ξεδιπλώνεται σαν ποτάμι. Έρωτες, περιπλάνηση, παράδοση, αναζήτηση, μοίηση. Λέξεις, πληροφορίες, σκέψεις, χρώματα, σχήματα, άνθρωποι. Ένας λαός που τριγυρίζει χρόνια, που δεν ριζώνει, που δεν επαναπαύεται, που δεν ανήκει, που δεν εξαγοράζεται. Και ένας σκηνοθέτης, τσιγκάνος στην καταγωγή, που λατρεύει τους ανθρώπους, που λατρεύει τη μουσική στη γένεσή της.

Τρανσιλβανία. Και εδώ οι δρόμοι που συναντιούνται, οι χώρες, τα τοπία, οι μουσικές. Μια Ιταλίδα, η Ζιγκαρίνα, φεύγει για την Τρανσιλβανία μαζί με τη φίλη της Μαρία και μια νεαρή μεταφράστρια, τη Λουμινίτα, για να βρει τον αγαπημένο της που έχει απελαθεί από τη Γαλλία, εκεί όπου συναντήθηκαν και ερωτεύτηκαν. Ξέρει μόνο ότι είναι τραγουδιστής του δρόμου και παίζει σε μια μπάντα τσιγκάνων. Τον βρίσκει σε μια παγανιστική γιορτή καρναβαλιού για να καταλάβει ότι η ιστορία τους έχει τελειώσει. Βαθιά λυπημένη και θυμωμένη, περιπλανιέται στην Τρανσιλβανία, χωρίς σκοπό. Περιπλανιέται σε λεωφόρους και σε χωριά, σε μια γη μυστηριώδη αλλά φιλική, μέχρι που συναντά τον έρωτα στο πρόσωπο ενός πλανόδιου Τούρκου έμπορα. Η Τρανσιλβανία με όλες τις αντιθέσεις και τα παραδοξά της. Η μαγεία και η σκληρή πραγματικότητα. Οι εξορκισμοί και οι παγανιστικές παραδόσεις. Η πνευματικότητα και το καρναβάλι. Απέραντες σιωπές και ξέφρενοι τσιγκάνικοι χωροί. Μεσαιωνικά χωριά και βιομηχανικά προάστια. Εικόνες στο χιόνι, αλλά και εικόνες γεμάτες χρώματα. Ακούμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από το soundtrack της ταινίας.

2015-2016 είναι τα χρόνια που ο Τόνι Γκατλίφ γυρίζει μία ταινία που προβάλλεται το 2017. Είναι τα χρόνια που ο Τόνι Γκατλίφ γυρίζει μία ταινία που προβάλλεται το 2017.

η συνάντησή της με μία νεαρή Γαλλίδα που δουλεύει εθελοντικά για τους πρόσφυγες, το ταξίδι τους και η μουσική, οι τυχαίες συναντήσεις τους, όλα αυτά έχουν για φόντο το δράμα των προσφύγων και μια Ελλάδα γονατισμένη από την κρίση. Όμως το τραγούδι και πάλι είναι εδώ. Να ηχεί σαν κραυγή

Επίλογος. Λατσοντρόμ μοροντάντ. Καλό δρόμο πατέρα μου στα Ρόμ. Το έργο του Τόνι Γκατλίφ θα συνεχίσει να ζει. Είναι πέρα από τα σύνορα και πέρα από τους φράχτες. Οι συνοριακές γραμμές σβήνουν. Οι ζωές των ανθρώπων είναι πάνω από όλα. Ο Γκατλίφ κινηματογραφούσε τη μουσική, την κίνηση, την περιπλάνηση, την εξορία και την ελευθερία. Όλα αυτά με μια ενέργεια που παρασύρει και εξυψώνει και μας γεμίζει ελπίδα. Ο Τόνι Γκατλίφ ήταν ένας σπουδαίος, ανεξάρτητος άνθρωπος που σχεδίαζε, έγραφε, κινηματογραφούσε.

ήταν κάθε λέξη και κάθε εικόνα των ταινιών του. Ήταν το Intercity. Σήμερα αποχαιρετισμός σε ένα φίλο, στο σκηνοθέτη Τόνι Γκατλίφ, 10 Σεπτεμβρίου 1948, 4 Σεπτεμβρίου 2026.

Κείμενα, παραγωγή, παρουσίαση, Θάνος Φουριώτης, τεχνική επιμέλεια Γιώργος Κωστόπουλος. Φινάλε με αυτό το απόσπασμα από την ταινία του Τόνι Γκατλίφ «Εξόριστη», που λέει «Αυτοί που φεύγουν επιστρέφουν πάντα». Θα ξαναβρεθούμε. Γεια σας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Κριτικός λόγος. Μια εκπομπή του Τρίτου Προγράμματος, στην οποία θα παρουσιάζονται και θα σχολιάζονται κριτικά, νέα αλλά και παλαιότερα, ελληνικά αλλά ενίοτε και μη, έργα από όλα τα μουσικά ιδιώματα, σε μορφή ηχογραφήματος ή ζωντανής εκτέλεσης. Παραγωγή παρουσίαση Θάνος Ματζάνας.
2: Καλησπέρα. Κριτικός λόγος και Θάνος Ματζάνας, όπως κάθε Δευτέρα αυτή την ώρα, από το Τρίτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ, με τον Αργύρη Παντελιάδη στη ρύθμιση του ήχου. Στη σημερινή εκπομπή θα παρουσιάσουμε και θα αναλύσουμε το δεύτερο άλμπουμ της Καρόλινα Κιούρι, Bliss Bliss, που κυκλοφόρησε στο τέλος Μαΐου. Η Ιταλο-Βραζιλιάνα σουλίστου του πιάνου, συνθέτρια, αυτοσχεδιάστρια και ερμηνεύτρια Καρόλινα Κιούρι γεννήθηκε στη Βραζιλία και μεγάλωσε στη Βενετία, όπου και άρχισε να σπουδάζει πιάνο στο Κονσερβατόριο di Musica Benedetto Marcello di Venezia. Στη συνέχεια μετήκησε στο Λονδίνο για ανωτέρου επίπεδου σπουδές πιάνου στο Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance και τιμήθηκε μάλιστα με τη διάκριση του χρυσού μεταλλίου μετά το πέρας των σπουδών της. Έκτοτε ζει και εργάζεται στο Λονδίνο. Παράλληλα με τις σπουδές και τη διαδρομή της ως σολίστου πιάνου, η Καρόλινα Κιούρι ενδιαφερόταν και ασχολήθηκε με την τραγουδοποιία. Έτσι το 2018 κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ της Carnaval, μια σειρά τραγουδιών που είχε γράψει και ερμήνευε η ίδια με εξαιρετικά εναλλακτικό ροκ ήχο, ο οποίος κάποιες φορές αποκτούσε και μια πειραματική διάσταση. Θα ακούσουμε από αυτό τα Rio Para, Collapse και το Cabernet.

Εκτός όμως από τις προσωπικές δραστηριότητες της, η Καρολίνα Κιούρη συνέπραξε με τον συνθέτη και sound artist Κωνσταντίνο Δαμιανάκη στο ντουο Hyper Eyes, διαμέσου του οποίου εξερεύνησε την avant-garde και τον πειραματισμό και ανέπτυξε τις αυτοσχεδιαστικές ικανότητές της. Πέρασε το διάστημα της πανδημίας στην Αθήνα, προετοιμάζοντας σιγά σιγά την επόμενη εργασία της. Στο τέλος αυτής της περίοδου κυκλοφόρησε μια πολύ ενδιαφέρουσα διασκευή του All is Full of Love της Björk που θα ακούσουμε τώρα.

Έτσι, αφού προηγήθηκε λίγο νωρίτερα η συμμετοχή της από κοινού με τον Κωνσταντίνο Δαμιανάκη στο project του Studio Richter Mars Free and Equal Volume 2, ήρθε το Gliss Bliss. Θα ξεκινήσουμε με τα Awakening of an Up Creature και Baby Me.

0: his job. No, this is fun, but I feel incapable. Anyway.
1: Fuck.
0: Bye.
2: Τη μουσική και τους στίχους όλων των τραγουδιών του Gliss Bliss έχει γράψει η Καρολίνα Κιούρι. Την παραγωγή που συμβάλλει καθοριστικά στο τελικό αποτέλεσμα έχει κάνει ο Κωνσταντίνος Δαμιανάκης και τις ενορχιστρώσεις των εχόρδων, τα οποία υπάρχουν στα περισσότερα κομμάτια, υπογράφει η σολίστ του βιολιού Κάτζα Σέζεκ. Συνεχίζουμε με τα Gliss Miss Belcando Miao και Λιγέτη Spider. Προφανώς έναν φόρο τιμής στις πρωτοποριακές τεχνικές του σπουδαίου Ούγγρου συνθέτη Γιώργη Λιγέτη.

ίσως φάνηκε και από τη διασκευή τραγουδιού της που ακούσαμε πριν, πολύ σημαντική επιρροή της Καρολίνα Κιούρι, κυρίως ερμηνευτικά In Björk, ενώ στο βάθος διακρίνεται υποσύνηκτα ίσως και η επίδραση της Kate Bush. Όμως η δημιουργός έχει ήδη κατακτήσει το δικό της προσωπικό ύφος. Ακολουθούν τα Mater Larum και Oh Sunday.

ποιητική αλλά και ελαφρά σουρεαλιστική στίχη. Τεφλασμένες μελωδίες, δεξιοτεχνικό αλλά και άκρος ιδιοσυγκρασιακό παίξιμο του πιάνου και ερμηνεία που ξέρει να ισορροπεί στα άκρα δίχως να χάνει τίποτα από την εκφραστικότητά της, να αποτελούν το παράξενο αλλά και ιδιαίτερα σαγηνευτικό μουσικό και ηχητικό σύμπαν της Καρολίνα Κιούρη. Θα ακούσουμε το Λασκιά Τσίο Πιάνγκα και το Watermelon Sun, τη μουσική του οποίου έχουν γράψει από κοινού η Καρολίνα Κιούρη και ο Κωνσταντίνος Δαμιανάκης, τους στίχους η πρώτη, το ποίημα Παγγέλη ο δεύτερος και περιλαμβάνει ένα μέρος μιας μελωδίας από το Sleep του Max Richter.

Το Glace Bliss είναι ένα θαυμάσιο και πάρα πολύ ενδιαφέρον δείγμα απόλυτα σύγχρονης εναλλακτικής pop που μας κάνει να αναμένουμε ακόμα πιο σημαντικά πράγματα στο μέλλον από την Καρολίνα Κιούρι. Θα ολοκληρώσουμε την παρουσίασή του και την εκπομπή με το Venetian Dust που περιλαμβάνει τη μελωδία της παρτίδας για βιολί αριθμός 2 σε ρε ελάσσονα του Johann Sebastian Bach.

Η εκπομπή Κρητικός Λόγος και ο Θάνος Ματζάνας θα είναι και πάλι μαζί σας την επόμενη Δευτέρα στις 9 το βράδυ. Να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Ακούτε Τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Απόδημες και παλινοστούσες λέξεις.
1: Και την κοινή ελληνική λαλιά, ως μέσα στην Βακτριανή την πήγαμε, ως τους Ινδούς.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Έτσι ακριβώς το έχω ξαναζήσει. Πώς γίνεται? Κι όμως το έχω ξαναζήσει. Μεταμφιεσμένη επιστρέφει η ζωή. Γράφει η Γεωργία Μπακάλη στο ποίημά της «Déjà vu», περιγράφοντας ποιητικά έναν όρο της ψυχολογίας και της νευροφυσιολογίας και όχι μόνο, αφού και άλλες επιστήμες ή τομείς της ανθρώπινης έρευνας ασχολούνται με το φαινόμενο. «Déjà vu» είναι γαλλική έκφραση, δάνεια στην ελληνική γλώσσα και σημαίνει «ήδη ειδωμένο». Πρόκειται για εσφαλμένη εντύπωση αναβίωσης μιας κατάστασης, σαν να έχει συμβεί με τον ίδιο τρόπο στο παρελθόν, ενώ συμβαίνει για πρώτη φορά. Συνδέεται πάντα με μια αίσθηση αλόκοτου, αφού το άτομο μένει για λίγο μετέωρο, πριν ενεργοποιηθούν οι μηχανισμοί της λογικής, που προειδοποιούν ότι η εμπειρία είναι παραπλανητική. Κάποιες φορές βέβαια δεν πριτανεύει η λογική και αναζητούνται ερμηνείες μέσω της παραψυχολογίας και άλλων μη επιστημονικά αποδεκτών τρόπων επαλήθευσης. Περαιτέρω, η ονοματολογία εξειδικεύεται ως προς την αίσθηση, τη διαδικασία ή κάποια ενέργεια που προέχει σε κάθε περίπτωση και στη γαλλική γλώσσα αποδίδεται και λεκτικά με αλλαγή του δεύτερου συνθετικού του όρου. Λόγου χάρη χρησιμοποιείται η έκφραση

έκφραση «déjà entendu» που σημαίνει «ήδη ακουσμένο» αν η εμπειρία αφορά σε έναν ήχο ή μία συζήτηση. Ο γενικότερος όρος «déjà vécu» για το «ήδη βιωμένο» καλύπτει όλες τις εκδοχές. Η επιστημονική ονομασία του φαινομένου διεθνώς είναι «προμνέζια», «προμνησία» δηλαδή, σύνθετη λέξη που δημιουργείται όπως πολλοί επιστημονικοί όροι από την ελληνική γλώσσα και ανήκει σε μια οικογένεια λέξεων σχετικών με τις διαταραχές της μνήμης. Αμνησία, παραμνησία, κρυπτομνησία, που σημαίνουν αντιστοίχως την απουσία μνήμης, την ψευδή μνήμη και την κρυμμένη. Η προμνησία μπορεί να οφείλεται σε εναλλαγή μειωμένης και πλήρους προσοχής, σε διπλή νευρολογική επεξεργασία ή άλλα ψυχολογικά και νευρολογικά αίτια. Ασφαλώς όμως δεν συνδέεται με την πραγματική εμπειρία της ζωής και συνηθέστερα την ακροαματική, κατά την οποία σε ιδιωτικό ή δημόσιο επίπεδο συχνά πυκνά ακούμε λόγια και υποσχέσεις που έχουν κι άλλες φορές υποθεί αλλά ποτέ πραγματοποιηθεί. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

Yousef Song. Η μουσική του Τινήσιου Ανουάρ Μπραήμ μοιάζει να κατοικεί ανάμεσα σε τρεις γεωγραφίες. Την αραβική παράδοση, τη σιωπή της ευρωπαϊκής μουσικής δωματίου και τη στοχαστική ελευθερία της τζαζ. Ο Μπραήμ διαθέτει τον σπάνιο τρόπο να κάνει τη σιγή να συμμετέχει ενεργά, με παύσεις που δεν αποτελούν κενά, αλλά ζώνες αναπνοής, με αφήγηση που κινείται διακριτικά, χαράζοντας μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στην απουσία και την παρουσία. Το Yousef Song αφήνει πίσω του έναν χώρο βαθιά ανθρώπινο και μελαγχολικό, τον οποίο στη συνέχεια φωτίζει ο Βέλγος Hardwind Door, διατηρώντας την εσωστρέφεια και ανοίγοντας τον ορίζοντα. White light, λευκό φως.

Η Μιλόγκα Ντελ Αγχέλ αποτυπώνει μία από τις πιο τρυφερές μορφές μελαγχολίας, καθώς ο Αστόρ Πιατσόλα κατορθώνει να κάνει το τάγκο να μοιάζει ταυτόχρονα κοσμικό αλλά και μεταφυσικό. Η λαϊκή καταγωγή και η αστική θλίψη συναντώνται, δίχως να χάνουν την ευγένειά τους υπό την προστασία ενός αγγέλου που δεν λειτουργεί ως θρησκευτικό σύμβολο, αλλά ως αναφορά στην ευθραστότητα της ανθρώπινης νοσταλγίας. Ο Πιατσόλα μας αφήνει μια νυχτερινή αίσθηση γεμάτη μνήμη, ενώ ο Ιβαν Λιούρι μας μεταφέρει αλλού, εξιστορώντας με έναν τίτλο ηρωνικό την καθημερινή φθορά της περιπλάνησης σε μια κουρασμένη μεγαλούπολη. Ballad of a New York Peasant. Μπαλάντα ενός χωρικού της Νέας Υόρκης.

Μπάντζα, η σύμπραξη των Μπαλακέ Σισόκο, Βενσάν Σεγκάλ, Βενσάν Πεϊρανή και Εμίλ Παριζιέν, αποπνέει την αίσθηση μιας παρέας που δεν χρειάζεται να διαπραγματευτεί προκειμένου να συνυπάρξει. Κάθε παρουσία κρατάει τη δική της ταυτότητα και όλες μαζί δημιουργούν έναν κοινό τόπο όπου η ανταλλαγή γίνεται με εμπιστοσύνη και μια χειροποίητη οικειότητα χωρίς ανταγωνισμό. Η συνομιλία κυλά φυσικά, χωρίς προσπάθεια, σαν μια συζήτηση όπου δεν χρειάζονται εξηγήσεις μέσα σε μια στοχαστική, ζεστή, ανθρώπινη αύρα. Το μουσικό σύνολο Encore εισβάλλει σε αυτό το σκηνικό θαλπορής, επιβιβάζοντας την παρέα σε ένα συμβολικά φλεγόμενο τρένο με τρόπο ακίνδυνο, ονειρικό και νοσταλγικό. St. Agnes and the Burning Train.

Το El Condor Pasa δεν είναι απλά μια διάσημη μελωδία. Είναι ένας ύμνος στην αξιοπρέπεια των λαών των Άνδεων. Η ορκέστρα Ούνι αναδεικνύει την πολιτισμική μνήμη η οποία ενυπάρχει σε κάτι που έχει διασχίσει γενιές, τοπία και εμπειρίες μέσω της ποιητικής εικόνας ενός πλάσματος που παρατηρεί από ψηλά την ανθρώπινη ιστορία χωρίς να ανήκει πλήρως σε αυτήν. Το πέρασμα του Κόνδωρα δεν θρηνεί, δεν δραματοποιεί. Αντίθετα στέκεται μπροστά στον χρόνο με ήρεμη μεγαλοπρέπεια πάνω και πέρα από τον πόνο, τις κατακτήσεις, τις απώλειες και τις μεταμορφώσεις. Σε μια πτήση σταθερή να συμβολίζει κάτι που η ανθρώπινη φθορά δεν μπορεί να αγγίξει ολοκληρωτικά. Το μουσικό σύνολο «La Chimera» υπό τον Εδουάρδο Εκουές πλαισιώνει τη φωνή της Μπάρμπαρα Κούζα σε μια εκδοχή εύθραυστη αναδεικνύοντας κάτι πολύ βαθύ. Καθώς το βλέμμα μένει στραμμένο μακριά προς τα βουνά και τον ανοιχτό ουρανό, το ιερό πέρασμα του Κόνδωρα συμβολίζει την ανάγκη του ανθρώπου να ξαναβρει τον χαμένο αγνό τρόπο με τον οποίο κάποτε κοιτούσε τον κόσμο, φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασχέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Συχνά αναζητώ τέτοια έργα για όργανα με τα οποία δεν έχω ιδιαίτερη εξοικείωση, όπως το ακορντεόν στο έργο που θα ακούσουμε. Ένα όργανο βγαλμένο από κάποιο παλιό όνειρο ή εφιάλτη, χαριτωμένο εφιάλτη όμως. Εκφραστικό και μηχανικό συνάμα, σαν κάποια ρομπότ με έντονο ύφος, σαν φουτουριστικές αμαξοστοιχίες. Μπορεί κανείς να σκεφτεί διάφορα και να ταιριάξει εδώ. Ο Κάλε Βιάχο είναι ένας Φιλανδός συνθέτης με εντυπωσιακό όπους, 18 συμφωνίες, προσέξτε, 45 έργα κονσερτάντε, 5 όπερες, μπόλικη μουσική δωματίου. Κινείται με άνεση μεταξύ νεοκλασικισμού και των διαφόρων μεταμοντέρνων κατευθύνσεων. Το λόγο έργο είναι μάλλον συριακό, με διαθέσεις και αντιθέσεις που θυμίζουν, ας μου συγχωρεθεί η όποια υπερβολή, Μάλερ και Σνίτκε. Κονσερτάντε λοιπόν, σονάτα για ακορντεόν και έγχορδα.

Έτσι λοιπόν ήρθαμε στο τέλος του κονσερτάντε, της σονάτας κονσερτάντε για κορντεόν και έγχορδα του Φιλανδού συνθέτη Καλέβη Άχο. Και μετά το αντάτζιο και τη φούγκα λοιπόν, ένα έργο λίγο διαφορετικό από έναν αρκετά διαφορετικό κόσμο, David T. Walker, ο οποίος λέει «I who have nothing». Και αυτό μου θύμισε ένα ποίημα που γράφει ο Γιώργος Βέλτσος. «Δεν έχω τίποτα, τίποτα δεν μπορώ να έχω παρά το ξένο σώμα που ήταν το σώμα μου, τα φλογέρα φιλιά που έγιναν παρηγοριά εωθηνών ονείρων».

Και για να παραφράσουμε τον Μάριο Βάργκας Γιώσα, η μουσική μπορεί να αλλάξει τη ζωή σε όνειρο και το όνειρο σε ζωή. Mm.

Johann Sebastian Bach ασφαλώς, και στον 20ο αιώνα και πάλι, σε ένα κουιντέτο πνευστών αυτή τη φορά της Elizabeth Lutyens, για την οποία, για το οποίο έργο, όπως λέει η ίδια, και καθώς δεν ήθελε ιδιαιτέρως να γράψει για ένα τέτοιο σύνολο, για κουιντέτο πνευστών, επικαλέστηκε του Λούντβιχ το πνεύμα το αθάνατο και την περίφημη φράση «Ιχμούς». Δηλαδή, με άλλα λόγια, τι πρέπει, τι να κάνουμε, πρέπει. Το έργο είναι αφιερωμένο, λέει η Lutyens, στην ηθοποιό Καθρίν Λέισεμπ, η οποία είναι φτιαγμένη από δαντέλα, όπως προδίδει το επιθετό της, και ατσάλι. Και μάλλον και αυτό το έργο.

Και με τη μουσική πνευστών λοιπόν της Elizabeth Lutyens πλησιάζουμε στις 12. Βραδινές αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Γαβρίλη Ρεμούνδος για το τρίτο, να είστε καλά.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Παράξενος ελκυστής. Το ορμητήριο για τον εξερευνητή νέων ήχων.

Κάθε πρωί στις 6 ακριβώς το ραδιόφωνο του Phil Connors παίζει το ίδιο τραγούδι I Got You Babe των Sonny & Cher. Στην ταινία «Η μέρα της μαρμότας», η ίδια ημέρα στη ζωή του πρωταγωνιστή επαναλαμβάνεται αδιάκοπα. Οι άνθρωποι, οι συναντήσεις, οι λέξεις, ακόμα και οι μικρότερες συμπτώσεις επιστρέφουν στην ίδια θέση. Η ημέρα της μαρμότας είναι πράγματι ένα παλιό ετήσιο έθιμο πρόγνωσης του καιρού που γιορτάζεται στο τελείωμα του χειμώνα. Η αέναη όμως επιστροφή της ίδιας ημέρας είναι έβριμα της ταινίας, μια ημέρα που αρνείται να περάσει. Μόνο που η επανάληψη της ίδιας ημέρας δεν είναι τελικά απόλυτη, ο κόσμος γύρω από τον Φιλ επανέρχεται κάθε πρωί στην αρχική του κατάσταση, εκείνος όμως θυμάται τι έχει προηγηθεί. Και επειδή θυμάται, παρατηρεί, μαθαίνει, δοκιμάζει διαφορετικά, αλλάζει. Μπροστά του ανοίγεται ξαφνικά ένα σχεδόν απεριόριστο απόθεμα χρόνου. Έτσι αποφασίζει, ανάμεσα σε άλλα, να μάθει πιάνο. Η επανάληψη της ίδιας ημέρας, από εγκλωβισμός, γίνεται χρόνος άσκησης, δυνατότητα μεταβολής. Και έτσι αποφασίζει να μάθει να παίζει στο πιάνο Σεργέι Ραχμάνινοφ.

Η 18η παραλλαγή από την ραψοδία πάνω σε ένα θέμα του Παγκανίνη, του Σεργέη Ραχμάνινοφ, που μαθαίνει να παίζει ο Φιλ, βασίζεται με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο στην ίδια αρχή. Ένα θέμα επιστρέφει, αλλά κάθε φορά μεταμορφωμένο. Παίρνει ως αφετηρία το θέμα από το 24ο καπρίτσιο του Παγκανίνη και το περνά μέσα από 24 διαδοχικές παραλλαγές. Στην διάσημη 18η που ακούμε εδώ από τον Άρτουρ Ρούμπινστάιν, ο Ραχμάνινοφ αντιστρέφει την μελωδική του κίνηση και το μεταφέρει σε έναν λυρικό κόσμο που μοιάζει πολύ μακρινός από την αρχική του μορφή. Κι όμως κάτι από το αρχικό θέμα παραμένει εκεί. Η παραλλαγή διατηρεί το προηγούμενο υλικό μέσα στην μεταμόρφωσή του. Η αναγνώριση και η διαφορά συνυπάρχουν στην ίδια μουσική χειρονομία.

Η επανάληψη, ωστόσο, δεν χρειάζεται πάντα ένα θέμα που επιστρέφει αναγνωρίσιμο. Μπορεί να γίνει η ίδια συνθετική διαδικασία. Ένας τρόπος με τον οποίο το μουσικό υλικό παράγεται και διαφοροποιείται μέσα στον χρόνο. Σε αυτή τη λογική κινείται το έργο Repetitions 1 και 2 του Νορβηγού συνθέτη Jan Martin Smordal, έργο για solo φλάουτο και ένα ειδικά σχεδιασμένο σύστημα δύο καναλιών, το AdCoder. Το σύστημα ηχογραφεί, ενισχύει και αναπαράγει ταυτόχρονα αυτό που παίζει φλαουτίστα. Η ερμηνεύτρια Αλεσάνδρα Ρομπολά ακούει την προηγούμενη εκδοχή και επιχειρεί να την ξαναπαίξει, άλλοτε επιμικρύνοντας και άλλοτε συντομεύοντας ό,τι έχει ακούσει. Η νέα εκδοχή καταγράφεται με την σειρά της και γίνεται το υλικό της επόμενης. Και η διαδικασία επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά. Έτσι, κάθε επανάληψη ξεκινά από την πρόθεση να επαναφέρει το προηγούμενο, αλλά παράγει αναπόφευκτα μια μικρή απόκληση. Οι διαφορές συσσωρεύονται και το αρχικό υλικό αποκτά σταδιακά βάθος και νέες μορφές. Η επανάληψη δεν αναπαράγει το ίδιο, αναδιατάσσει και μεταμορφώνει τις σχέσεις του υλικού.

Ο Γάλλος στοχαστής Ζιλ Ντελέζ, στο βιβλίο του «Διαφορά και επανάληψη» του 1968, αμφισβητεί την ιδέα ότι η διαφορά είναι απλώς μια απόκληση από κάτι αρχικά ίδιο. Για εκείνον, η διαφορά δεν έρχεται δεύτερη, δεν είναι μια παραμόρφωση της ταυτότητας, βρίσκεται ήδη μέσα σε κάθε επανάληψη. Αυτό σημαίνει ότι η επανάληψη δεν είναι η επιστροφή ενός αμετάβλητου ίδιου. Κάθε φορά που κάτι επανέρχεται, επανέρχεται σε άλλες συνθήκες, μέσα σε άλλη χρονική στιγμή και σε διαφορετικές σχέσεις με όσα το περιβάλλουν. Το επαναλαμβανόμενο μπορεί να αναγνωρίζεται, αλλά δεν παραμένει ποτέ απολύτως ταυτόσιμο με τον εαυτό του. Η επανάληψη γίνεται έτσι παραγωγική, γεννά νέες διαφορές. Και ίσως γι' αυτό η μουσική είναι ένα τόσο έφορο πεδίο για να την ακούσουμε. Ένα μοτίβο, ένας παλμός, μια χειρονομία μπορούν να επιστρέφουν ξανά και ξανά. Αλλά η θέση τους, η διάρκεια, η ένταση ή η σχέση τους με ό,τι προηγήθηκε μεταβάλλει κάθε φορά και τον τρόπο με τον οποίο το ακούμε. Ο Αμερικανός sound artist και συνθέτης Richard Chartier δουλεύει εδώ και χρόνια με εξαιρετικά περιορισμένο ηχητικό υλικό, με λεπτές συχνότητες, σχεδόν ανεπαίσθητους παλμούς, μικροσκοπικές μεταβολές έντασης και πυκνότητας. Η μουσική του απαιτεί μια ακρόαση στραμμένη στις ελάχιστες διαφορές, σε όσα αλλάζουν μέσα σε κάτι που, με την πρώτη εντύπωση, μοιάζει να παραμένει σχεδόν ίδιο. Στο κομμάτι Recurrence Expansion που ακούμε, ο ίδιος ο τίτλος συμπυκνώνει αυτήν τη διαδικασία. Επανεμφάνιση και ταυτόχρονα διεύρυνση. Το υλικό επιστρέφει, αλλά κάθε επιστροφή ανοίγει λίγο περισσότερο τον ηχητικό χώρο, μετατοπίζει την προσοχή, αποκαλύπτει λεπτομέρειες που προηγουμένως έμειναν αθέατες στο αυτί. Και εδώ η διαφορά δεν εμφανίζεται ως απότομη αλλαγή, αναδύεται μέσα από την επιμονή στο σχεδόν ίδιο. Και όσο περισσότερο παραμένεις μέσα σε αυτήν την επανάληψη, τόσο περισσότερο αρχίζεις να ακούς αυτό που μεταβάλλεται.

Difference and Repetition, διαφορά και επανάληψη. Έτσι ονομάζει ένα από τα κομμάτια του πεσινού του άλμπουμ Stochastic Drift ο Βρετανός παραγωγός και ηλεκτρονικός μουσικός Sam Barker. Αφήνοντας χώρο στην τυχαιότητα και σε μουσικές μορφές που μεταβάλλονται καθώς εξελίσσονται. Επαναλαμβανόμενα συνθετικά μοτίβα περνούν μέσα από μικρές μετατοπίσεις φάσεις, ενώ τα κρουστά αναδεικνύουν κάθε φορά διαφορετικές περιοχές τους. Ο τίτλος παραπέμπει ρητά στο βιβλίο του Ζιλ Ντελέζ και η ίδια η μουσική οργανώνει αυτή τη σχέση ανάμεσα στην επιστροφή και την συνεχή διαφοροποίηση.

Η μεταβολή που γεννιέται μέσα στην διάρκεια της επανάληψης μας οδηγεί σταδιακά στον ίδιο το ρυθμό του χρόνου, στην επιτάχυνση, στην ροή, στον αποσυγχρονισμό. L'accélération inéluctable, αναπόφευκτη επιτάχυνση, είναι ένας από τους τίτλους που συναντάμε στο νέο άλμπουμ της Delphine Dora με τίτλο «Ο αναπόφευκτος παλμός του χρόνου». Η Γαλλίδα συνθέτρια, πιανίστρια και αυτοσχεδιάστρια κινείται εδώ σε ένα πεδίο που το πιάνο και τα ηλεκτρονικά keyboards σχηματίζουν διαδοχικές πολυφωνικές στρώσεις, drones, κυκλικά αρπέτζιο και μελωδικές φράσεις που επανέρχονται και μετακινούνται μέσα στη διάρκεια. Η σύνθεση του δίσκου έγινε σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας για την Dora, με συνεχείς συναυλίες και ταξίδια. Εκείνη την εποχή πειραματιζόταν και με το Nord Electro, ένα ηλεκτρονικό keyboard που της επέτρεψε να αναπτύξει πιο πυκνές πολυφωνικές υφές και επαναληπτικές δομές. Η αίσθηση της κίνησης διαπερνά ολόκληρο το έργο, άλλοτε ως παλμός, άλλοτε ως ροή και άλλοτε ως μια πιο αργή, σχεδόν υπόγεια μετατόπιση.

Οι τίτλοι του άλμπουμ της Delfindora προέκυψαν από την ανάγνωση του γερμανού κοινωνιολόγου Hartmut Rosa και από την σκέψη του γύρω από την επιτάχυνση και την αποξένωση. Για τον Ρόζα, η σύγχρονη ζωή οργανώνεται όλο και περισσότερο γύρω από την απαίτηση να συμβαίνουν περισσότερα μέσα σε λιγότερο χρόνο. Οι τεχνολογίες επιταχύνουν τις μετακινήσεις και την επικοινωνία. Οι κοινωνικές συνθήκες αλλάζουν γρηγορότερα και ο ίδιος ο ρυθμός της καθημερινότητας πυκνώνει. Ο χρόνος που υποτίθεται ότι εξοικονομείται επιστρέφει έτσι ως αίσθηση έλλειψης. Η επιτάχυνση παράγει ανάγκη για ακόμα μεγαλύτερη επιτάχυνση και η κίνηση γίνεται ένας τρόπος να παραμένει κανείς απλώς μέσα στον ρυθμό των πραγμάτων. Στον δίσκο της Dora, αυτή η χρονική εμπειρία περνάει ήδη μέσα από τους τίτλους των κομματιών. Ρευστές ημέρες, ροή, αποσυγχρονισμός, εκλειπών χρόνους.

Στη σκέψη του Χάρτμουτ Ρόζα, η επιτάχυνση συνδέεται με αυτό που ονομάζει δυναμική σταθεροποίηση. Οι σύγχρονες κοινωνίες χρειάζονται διαρκή ανάπτυξη, καινοτομία και επιτάχυνση προκειμένου να διατηρούν τη δομή τους. Η μεταβολή γίνεται έτσι όρος της ίδιας της σταθερότητας. Immuable changement, αμετάβλητη αλλαγή. Ο τίτλος που επιλέγει η Ντελφίν τώρα μοιάζει να συμπυκνώνει αυτή τη συνθήκη. Μια αλλαγή που δεν αποτελεί πια μεμονωμένο γεγονός, αλλά αποκτά διάρκεια. Γίνεται μόνιμος τρόπος κίνησης.

Delphine Dora, μια μουσική από κύκλους, επαναλήψεις και διαρκείς μικρές μετατοπίσεις. Οι φράσεις επανέρχονται, οι σχέσεις τους αλλάζουν μέσα στη διάρκεια και ο χρόνος γίνεται αισθητός μέσα από αυτήν την συνεχή ανανέωση του επαναλαμβανόμενου, μέσα από τον αναπόφευκτο παλμό του χρόνου.

Απόψε ο παράξενος ελκυστής κινήθηκε μέσα στην επανάληψη και την διαφορά της μετατοπίσης που αφήνει κάθε επιστροφή και σε εκείνη την παράδοξη αμετάβλητη αλλαγή που συνοδεύει τον παλμό του χρόνου. Στην έξοδο, η Τζόνι Μίτσελ επιστρέφει σε μια γνώριμη συνθήκη που κάθε φορά μοιάζει ίδια και κάθε φορά έχει ήδη αλλάξει. The same situation. Τον ήχο ρύθμισε ο Νίκος Σαβουργινάκης. Επιμέλεια παρουσίαση, Μαριλένα Μαραγκού. Καλό σας βράδυ.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με την ορχιστρική συμφώνια της όπερας Ορλάντο του Georg Friedrich Händel. Την ορχήστρα Barocca Modo Antiquo διευθύνει ο Federico Maria Sardelli.

ακούσαμε τη συμφωνία της όπερας Ορλάντου του Georg Friedrich Händel. Την ορχήστρα Μπαρόκα Μόντο Αντικού διεύθυνε ο Φεντερίκο Μαρία Σαρντέλη. Επόμενη επιλογή του BBC, συμφωνία αριθμός 3 του Λούκα Σορκότσεβιτς, 1734-1789. Είναι γνωστός ως ο πρώτος Κροάτης που έγραψε συμφωνική μουσική. Τα τρία σύντομα μέρη είναι τα ακόλουθα. Allegro, Andante, Presto. Θα ακούσουμε τη συμφωνία σε μεταγραφή του Φράνο Μάτουσιτς για τρεις κιθάρες. Παίζει το κιθαριστικό τρίο του Ντούμπροβνικ.

Ακούσαμε τη συμφωνία αριθμός 3 του Λούκα Σορκότσεβιτς σε μεταγραφή του Φράνο Μάτουσιτς για τρεις κιθάρες. Έπαιξε το κιθαριστικό τρίο του Ντούμπροβνικ. Επόμενη επιλογή του BBC, οι τέσσερις μαζούρκες για πιάνο, έργο 30, του Φρεντερίκ Σοπέν. Αριθμός 1 σε ντο ελάσσονα, αριθμός 2 σε σι ελάσσονα που ολοκληρώνεται στη φα διεσι ελάσσονα, αριθμός 3 σε ρε φε σι μίζωνα και αριθμός 4 σε ντο διεσι ελάσσονα. Ερμηνεύει ο Αλίν Μπέισεμπάεφ.

Από τον πιανίστα Αλίν Μπέισεμπάεφ ακούσαμε τις τέσσερις μαζούρκες έργο 30 του Φρεντερίκ Σόπεν. Επόμενη επιλογή του BBC, η συμφωνία σε μύφεση μιζόνα του Μίχαελ Χάιντν. Αποτελείται από τρία μέρη. Αλέγκρο σπιριτουόζο, ανταγέτο αφετουόζο, πρεστό. Το σύνολο Ακαδέμια Παλατίνα διευθύνει ο Φλόριαν Χάιρι.

Ακούσαμε τη συμφώνια σε μη φεσιμιζόνα του Μίχαηλ Χάιντν. Το σύνολο Ακαδέμια Παλατίνα διήθυνε ο Φλόριαν Χάιρικ. Επόμενη επιλογή του BBC, 4 κομμάτια του Ιταλού συνθέτη και λαουτιστή Ανδρέα Φαλκόνιερ. Γεννήθηκε το 1585 ή το επόμενο έτος και πέθανε το 1656. Τα 4 κομμάτια είναι τα ακόλουθα. Quando il labbro ti bacio, Fantasia, Nudo Arciero και Gagliarda. Σολίστ στην πρώτη και την τρίτη σύνθεση είναι ο τενόρος Jan van Elsacker. Συμμετέχει το United Continuo Ensemble.

Ακούσαμε τέσσερα κομμάτια του Ιταλού συνθέτη και λαουτιστή Ανδρέα Φαλκόνιερ. Γεννήθηκε το 1585 ή το επόμενο έτος και πέθανε το 1656. Quando il labbro di bacio, fantasia, nudo arciero και γκαλιάρτα. Σολίστ στην πρώτη και την τρίτη σύνθεση ήταν ο τενόρος Jan van Elsacker. Συμμετείχε το United Continuo Ensemble. Επόμενη επιλογή του BBC, το κοντσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα αριθμός 2 της Ολλανδής συνθέτριας Ariette Bosmans, 1895-1952. Σολίστη είναι η βιολοντσελίστα Gemma Rosefield. Την εθνική ορχήστρα του BBC της Ουαλίας διευθύνει ο Jonathan Bloxham.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα αριθμός 2 της Ολλανδής συνθέτριας Αριέντε Μποσμανς, 1895-1952. Σολίστη ήταν η Τζέμα Ρόουσφιλντ. Την εθνική ορχήστρα του BBC της Ουαλίας διήθυνε ο Τζόναθαν Μπλόξον. Ακολουθεί η γαλλική σουίτα αριθμός 5 σε σολ μίζωνα για τσέμπαλο ή κλαβικόρτ, Σμίτερ 816 του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Αποτελείται από 7 μέρη. Αλεμάντ, Κουράντ, Σαραμπάντ, Γκαβότ, Μπουρε, Λουρ, Ζικ. Ερμηνεύει ο πιανίστας Γευγένη Ρίφκιν.

Ακούσαμε τη γαλλική suite αριθμός 5 σε σολ μίζωνα για τσέμπαλο ή κλαβικόρτ Schmider 816 του Johann Sebastian Bach. Ερμηνεύσε ο πιανίστας Γευγένη Ρίφκιν. Ακολουθεί η σονάτα για φλάουτο, βιόλα και άρπα του Claude Debussy. Αποτελείται από τρία μέρη. Παστοράλε με ένδειξη lento dolce rubato, interludio με ένδειξη tempo diminuetto και φινάλε με ένδειξη allegro moderato ma risoluto. Ερμηνεύουν ο Φίλιξ Ράντλι, φλάουτο, ο Γιούρκ Ντέλα, βιόλα και η Σέρα Ο'Μπράιαν, άρπα.

Ακούσαμε τη σονάτα για φλάουτ, βιόλα και άρπα του Claude Debussy. Ερμηνεύσαν ο Φίλιξ Ράντλι, φλάουτο, ο Γιούρκ Ντέλα, βιόλα και η Σέρα Ο'Μπράιαν, άρπα. Επόμενη επιλογή του BBC, η Λιτανία της Παρθένου Μαρίας, έργο 59, του Πολωνού συνθέτη και πιανίστα Κάρολ Σιμανόφσκι, 1882-1937. Σολίστη είναι η ψήφωνος Ιωάννα Ζαβάρτκο. Την ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας στη Βαρσοβία διευθύνει ο Μίχαλ Κλάουζα.

Ήταν η Λιτανία της Παρθένου Μαρίας, έργο 59 του Πολωνού συνθέτη και πιανίστα Κάρολ Σιμανόφσκε, 1882-1937. Σολίστη ήταν η ψήφωνος Ιωάννα Ζαβάτκο. Την ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας στη Βαρσοβία διεύθυνε ο Μίχαλ Κλάουζα. Ακολουθεί το γερμανικό ρέκβιεμ για υψήφωνο, βαρύτονο, χοροδία, ορχήστρα και εκκλησιαστικό όργανο Ad Libitum, έργο 45 του Johannes Brahms. Τα 7 μέρη του ρέκβιεμ είναι τα ακόλουθα. Μακάρι οι πενθούντες, διότι πάσα σάρξ ως χόρτος. Γνώρισόν μη, Κύριε, το πέρας μου, ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, και ημίσουν λύπην με νυν έχετε. Ουγάρ έχομεν όδε μένουσαν πόλην, μακάρι οι νεκροί. Το πρόγραμμα που μας έστειλε το BBC, φίλες και φίλοι, δεν αναφέρει τους δύο σολίστες τραγουδιστές. Τη χοροδία και την ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας στη Βαρσοβία.